0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλα

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες, σε όλους. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα και κάπου ανάμεσα στο καλοκαίρι που δεν θέλει ακόμα να φύγει και στο φθινόπωρο που δειλά-δειλά χτυπά την πόρτα μας, βρίσκουμε και εμείς στο δικό μας χώρο για να συναντηθούμε. Συναντιόμαστε κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8.
1: Πάρα πολύ σωστά τα λες.
0: Μικαέλα.
1: Να σου πω, εγώ είχα στο μυαλό μου τώρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που μόλις πέρασε από τον αέρα μας.
0: Η διασκευή του τραγουδιού.
1: Έτσι, στην αρχή του τραγουδιού, αυτή τη φορά από τους Ενδελέχεια. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πόσο σύμμαχός μας είναι τα τραγούδια στην καθημερινότητα και ξεκινώντας έτσι η μέρα μας. Γιατί τα τραγούδια τουλάχιστον ξέρουν πότε να αρχίζουν και πότε να σωπαίνουν. Κάποιοι άλλοι όχι.
0: Και πότε να δίνουν ρυθμό στη μέρα μας.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία το συμπλήρωσες αυτό.
0: Είσαι Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Αρκετά χρόνια
0: να
1: τώρα.
0: Να το πούμε αυτό για να το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, εσύ είσαι ο Δημήτρης Μαϊδάνης.
0: Να το πούμε αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Να μπερδεύεται. Μπορεί να νομίζει ότι είμαι άλλος.
1: Και
0: είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που θα φροντίζει σήμερα για τις 2 επόμενες ώρες τον ήχο μας.
1: Είναι ο αρχηγός της κονσόλας. Έτσι ακριβώς νομίζω. Καπετάνιος. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και θα πάμε μέχρι τις 8.
0: Τόσο πολύ. Έχεις καιρό να το πεις αυτό.
1: Τόσο πολύ. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε.
0: Είναι η τελευταία μας μέρα, Μικαέλα, μαζί. Πρέπει να το γιορτάσουμε.
1: Σιγά μου, η τελευταία μας μέρα και εσύ λες.
0: Μετά θα έρθει η συντέλεια.
1: Θα έρθει η συντέλεια του κόσμου.
0: Όχι, μετά θα το ξαναπούμε μετά από.
1: Γιατί δεν είμαστε για χόρταση μαζί, κατάλαβες. Είναι αυτό.
0: Έτσι, για να κάνουμε τους ακροατές να μας στέλνουν περισσότερο.
1: Να μας στέλνουν περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα ξέρεις, δεν είναι ότι όλοι έχουμε γυρίσει στο πόστο μας. Πηγαίνω, ερχόμαστε. Γι' αυτό είναι
0: σωστά,
1: το.
0: Ναι, γιατί έχουμε μέρες άδειες που ακριβώς. Πρέπει να τις πάρουμε. Γιατί αν δεν τις πάρουμε, δεν θα τις χάσουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί σήμερα, αύριο δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε για μια εβδομάδα μαζί και μετά πάλι μαζί θα είμαστε.
0: Αλλά να πούμε και τις ώρες μετά όμως.
1: Θα τις πούμε μετά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα από την αρχή του τραγουδιού πάμε και από την αρχή του κόσμου.

0: αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να πούμε ότι είναι ο γιος του Θανάση Παπακωνσταντίνου, ο Κωνσταντής, και εδώ είναι παρέα με τους Λάργκο.
1: Ακριβώς. Και είναι από την αρχή του κόσμου αυτό το τραγούδι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Γιατί από την αρχή του κόσμου, για τον εξής λόγο. Γιατί έχουμε τα λόγια καθημερινής σοφίας από την Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Δεν είναι από μένα. Είναι από έναν πολύ σπουδαίο Ουρουγουανό συγγραφέα. Που τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι «Οι μνήμες της φωτιάς» και «Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής», που έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Οι δουλειές του υπερβαίνουν τις ορθόδοξες τεχνοτροπίες, συνδυάζοντας ντοκιμαντέρ, μυθιστόρημα, δημοσιογραφία, πολιτική ανάλυση και ιστορία. Μιλάμε για τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και είχε πει κάτι πολύ όμορφο. Πολύ πολύ όμορφο. «Είμαστε όλοι θνητοί μέχρι το πρώτο φιλί και το δεύτερο ποτήρι κρασί».

0: Μ' αρέσει που και οι δυο κοιτάξαμε το ρολόι κατευθείαν.
1: Γιατί δεν είναι ότι να είναι η ώρα, είναι και 20. 6 και 20.
0: 6 και 20.
1: Και είστε στο δεύτερο πρόγραμμα και δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: 2, 10, 60, 13, 168 είναι.
0: Ναι, και 100.
1: Και 9.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Και τι άλλο.
0: Είναι και Viber βεβαίως. Μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εκατομμύρια μηνύματα.
0: Αμάν, μωρέ και εσύ. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Αυτό που λες εκατομμύρια μηνύματα. 500.000 δίσκοι που λέγαν κάποτε. Αυτό μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, τι ώρα είχαμε Ανατολή.
0: Κάτσε να πω το Viber πρώτα, παιδί.
1: Α, το Viber δεν το πες.
0: Όχι, στην μπάρ αναζήτησης μας βρίσκεται. Δεύτερο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, 2M λατινικοί χαρακτήρες. Στέλνετε το μήνυμά σας, απαντάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, του τεστ την προπαρασκευή. Είναι η 246η μέρα του έτους. Έχουμε Ανατολή Ηλίου, Δημήτρη μου, μια που σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, 6 και 55, 7 παρα 5.
1: Δύση Ηλίου. Έχουμε ακόμα χρόνο.
0: Έχουμε, 19 και 53 είναι η Δύση.
1: Ωραία.
0: Σήμερα έχουμε πολλές γιορτές πάλι. Είναι ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Ο Αρχοντής, η
1: σήμερα
0: Αρχοντία.
1: Έχουμε... Τρεις.
0: Ναι. Ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο Δελυβοριάς.
0: Πιθανόν.
1: Ναι.
0: Και πολλοί άλλοι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, επέτειους και λοιπές εορτές, τι έχουμε. Έχουμε τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, όπου πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Ναι. Η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία.
1: Σίγουρα στην Ρωσία θα κάνουν πάρτι.
0: Καλά, εκεί, ναι, εννοείται αυτό. Η μέρα της, των πεσόντων στην Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971.
1: Α, και αυτό απικία ήταν.
0: Ναι, όλα, όλα.
1: Γι' αυτό ξεκίνησε και λένε είναι καταραμένο μέρος.
0: Είναι καταραμένο. Λοιπόν, η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία. Η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο, η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία. Είναι πολύ ανέκδοτο. Είναι η μέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν, να το πούμε και αυτό, και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου γίνονται παράλληλα πράγματα, είναι η εθνική μέρα Wales Rare Beat. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Είναι ένα κλασικό βρετανικό comfort food που αποτελείται από μια αλμυρή σάλτσα λιωμένου τυρί.
1: Τώρα η κυρία από την Άνω...
0: Άνω Κουκουσούμστα.
1: Ναι, ναι, θα ξέρει τι είναι το.
0: Μα γι' αυτό το λέμε, για να το μάθουμε. Ότι είναι μια αλμυρή σάλτσα. Είναι αλμυρή σάλτσα λιωμένου τυριού, σερβιρισμένη πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί. Τι άλλο θες? Ό,τι πρέπει για πρωινό.
1: Ωραία.

0: Τι ωραίο, τι ωραία βόλτα μας πήγανε.
1: Στην παλιά την αγορά.
0: Στην παλιά την αγορά, η Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
1: ναι, ναι,
0: θα μας πας πίσω στο χρόνο.
1: Ναι, ναι. 1843, μια μέρα σαν αυτή, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όφωνα να παραχωρήσει το Σύνταγμα. Έξω και το τραγούδι που βγήκε.
0: Βεβαίως, θα το βάλουμε.
1: Αρκετά χρόνια μετά, ναι, θα το ακούσουμε λίγο πιο μετά, του Μάνου Ελευθερίου και του Ηλία Ανδριόπουλου με τον
0: Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
1: 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ακριβώς.
1: Μια μέρα σαν αυτή επίσης, το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Και το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μια μέρα σαν αυτή επίσης γεννιέται μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Ειρήνη Παπά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αν θυμηθείς τον ήρωά μου αυτό, αυτή τη φορά από το Δημήτρη Ψαριανό, ένα τραγούδι του Νικού Γκάτσου και του Μίκη Θεοδωράκη φυσικά, και εννοείται. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίωρο, την πρώτη ώρα του Μη με ξυπνάς από τις 6. Καλά τα είπα, Δημήτρη μου?
1: Μια χαρά, πολύ σωστά. Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεδάνης και είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που φροντίζει τον ήχο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις της ημέρας, αυτές που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Έτσι, Δημήτρη μου, πολύ ωραία τα είπες. Ή αλλιώς κάποιες από αυτές είναι και οι δυσάρεστες. Έχουμε και κανά δύο ευχάριστες.
1: Για να δούμε τι θα ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία, με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναδιανομή και τη δίκαιη ανάπτυξη. Κεντρική πρόταση είναι η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με αρχικό κεφάλαιο 12 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχο επενδύσεις έως 25 δις σε βιομηχανία, ενέργεια, υποδομές και προσιτή κατοικία. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι μιλάνε. Η κυβέρνηση ρωτάει τώρα, αναρωτιέται αν είναι κοστολογημένο αυτό. Η λέξη κοστολογημένο.
1: Και απάντησε ο Τσίπρας.
0: Δεν είδα τώρα το διάλογο όλο, αλλά η λέξη κοστολογημένο παίζει πολύ αυτόν τον καιρό, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Για πάμε.
1: Τώρα πάμε στην Τουρκία, η οποία κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, φυζητώντας ελληνικά θαλάσσια πάρκα και επαναφέροντας θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Παράλληλα, αυξάνονται οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, με την Αθήνα να απαντά με αναχαιτήσεις και επιτάχυνση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
0: Στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, προφυλακιστές κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος, ενώ στους δύο πρώτους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα τα σοβαρά κενά στην παιδική προστασία, καθώς 93 ανήλικοι φιλοξενούνται σήμερα σε 21 νοσοκομεία.
1: Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι, αυτό
0: όλοι.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι. Όλοι.
1: Και θα το σταματήσω εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με 11 μετάλλια σε μια ημέρα, η Ελλάδα εντυπωσίασε στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα. Την 3η, 1η Σεπτεμβρίου, τα ελληνικά κουπιά κατέκτησαν 6 χρυσά μετάλλια, ενώ ήρθαν διακρίσεις σε άρση βαρών, σε στίβο, αλλά και πολλά άλλα αθλήματα. Τώρα, την 4η, 2 Σεπτεμβρίου, προσδέθηκαν άλλα 11 μετάλλια, μεταξύ των οποίων ένα χρυσό και 3 στην κοπηλασία, σημαίνιο της Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 200 μέτρα και χάλκινο στη μεικτή 4x100 μέτρα. Συνολικά, η ελληνική αποστολή έφτασε τα 71 μετάλλια, επιβεβαίωνοντας έτσι την εξαιρετική της παρουσία στη διοργάνωση.
0: Είδες, να πούμε και μια καλή είδηση. Από τον αθλητισμό έρχονται και από τον πολιτισμό τα περισσότερα.

0: Μικαέλα πολύ μέχρι σήμερα. Πρόσφατα αγνοούσαν ότι η 3η του Σεπτέμβρη που αναφέρεται στο τραγούδι δεν αφορά στη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974 στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην επανάσταση για το Σύνταγμα που είχε λάβει η χώρα στην Αθήνα το 1843 με πρωτεργάτη βέβαια τον στρατηγό Μακρυγιάννη και που κατέληξε στην υπογραφή του Συντάγματος από τον Όθωνα.
1: Μάλιστα τον Ιούνιο του 2011 και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην εποχή των μνημονίων, ο Ηλίας Ανδριόπουλος είχε απαγορεύσει στο ΠΑΣΟΚ, που μέχρι τότε το χρησιμοποιούσε στις συγκεντρώσεις του, να παίζει το Θαξανάβρο στους μπαξέδες. Όπως έλεγε, υπάρχουν τραγούδια που καθαγιάζει με το χρόνο η αγάπη του λαού μας και τα φυλάσσει σαν ακριβό φυλαχτό μες στην ψυχή του. Ποτέ ένα καλό τραγούδι, αλλά και κάθε αληθινή τέχνη δεν εξύμνησε στην ιστορία της ανθρωπότητας τον τύρανο, τον Δήμιο ή τον Προδότη. Αντίθετα, στάθηκε πάντα δίπλα στους αδύναμους και ταπεινούς, στους μάρτυρες των στρατοπέδων και στους ευγενικούς αγώνες των νέων ανθρώπων. Έχοντας υπόψη μου αυτά και ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα, δεν επιτρέπω από εδώ και στο εξής στο σημερινό ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιεί το τραγούδι μου «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» σε στίχους του Μανουέλ.
0: Αυτό ήταν το 2011.
1: 11.
0: Πολλά χρόνια μετά τι έχει γίνει άραγε.
1: Έλαντε.

0: Τι να στείλουμε τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ποιος έχει γράψει τη μουσική?
1: Ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.
0: Πολύ σωστά. Και να στείλουμε την καλημέρα μας στη Ρήγα της Λετωνίας. Μας έστειλαν μήνυμα. Φωτογραφίες δεν έχω δει ακόμα.
1: Θέλουμε.
0: Και θα
1: να
0: θέλαμε να δούμε, ναι, τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Πόσο μου αρέσει όταν τα λες αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Mm. Το όνομά σου, ο τίτλος του βιβλίου, του Αβραάμ Αβραμίδη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και αφήνουν πίσω τους μια ανάμνηση. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που όταν τους γνωρίσουμε είναι σαν να ανοίγει μπροστά μας ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο που οδηγεί σε ένα κόσμο διαφορετικό από το δικό μας, το δικό τους κόσμο. Με αυτή λοιπόν την πολύ όμορφη και βαθιά ιδέα ως αφετηρία, ο Αβραάμ Αβραμίδης μας προσκαλεί να κοιτάξουμε μέσα από 12 διαφορετικά παράθυρα, 12 πρόσωπα, 12 ιστορίες, 12 σπουδές πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη και για κάθε σπουδή ένα τραγούδι. Ανάμεσα να πω στα πρόσωπα που συναντάμε υπάρχουν και προσωπικότητες που δεν θα μπορούσε να συναντήσει ποτέ στη ζωή του κανείς από εμάς. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ας πούμε, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Γεώργιος Βυζίνος, ο Διονύσιος Σολομός, ο Κώστας Καριωτάκης και ο Άλκης Αλκαίος. Πρόσωπα που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές, διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικούς κόσμους και όμως μέσα από τη μουσική, τη φαντασία και τη γραφή οι κόσμοι αυτοί συναντιούνται. Ο Αβραάμ λοιπόν Αβραμίδης, να πούμε ότι είναι κλασικός κιθαριστής και δεν περιορίζεται σε ένα ρόλο. Στο έργο αυτό γράφει τους στίχους, δημιουργεί τις ιστορίες και τη μουσική και αναλαμβάνει και την ενορχήση των τραγουδιών. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα βιβλίο και CD. Το τίτλος του βιβλίου είναι «Το όνομά σου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
1: Ήτορ.
0: Μπράβο.
1: Από τις
0: ναι, και θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα αυτό που έχει κάνει ο Αβραάμ Αβραμίδης.
0: Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι βιβλίο CD.
1: Ωραία, λοιπόν. Εσείς στέλνετε τώρα το ονοματεπώνυμό σας στο Viber, τη λέξη «Το όνομά σου». Όνομα. Σκέτο, ναι, αν θέλετε, μπράβο. Ό,τι θέλετε. Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε.
0: Όχι να μας στείλουν το
1: δικό τους όνομα.
0: Όχι το κινητό τους, να μας στείλουν τον αριθμό του κινητού τους.
1: Άμα έχετε και καλό κινητό, στείλτε μας και το κινητό σας. Ναι, γιατί χανόμαστε.
0: Είναι δύσκολη καιρή.
1: Είναι δύσκολη καιρή. Τον αριθμό του κινητού σας θα μας στείλετε λοιπόν, εκτός και αν θέλετε να μας στείλετε και το κινητό σας. Μας στέλνετε επίσης το όνομά σας και εμείς μετά από όλα αυτά που είπαμε, ελπίζουμε
0: να κλήρωση.
1: Θα κάνουμε κλήρωση.
0: Ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο? Ποιος? Ο Δημήτρης, ο Μεϊδάνης.
1: Ο Δημήτρης.
0: Τελείωσε.
1: Έτσι, αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν.
0: Που δεν περπατάει ποτέ σκυφτός.
1: Έτσι, ακριβώς. Ολόρθος. Και βεβαίως θα πάμε σε ένα τραγούδι. Αυτό από το άλμπουμ. Άρχοντας λέγεται. Και επιστρέφουμε.

0: με στην καρδιά αγάπη.
1: Αυτό λοιπόν από το άλμπουμ βιβλίο CD που δίνουμε σήμερα, του Αβραάμ Αβραμίδη, με τίτλο «Το όνομά σου».
2: Από τις εκδόσεις ΙΤΟΡ.
1: Μπράβο.
2: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι η ώρα, είναι η στιγμή. Έφτασε να σου πω μία λέξη.
1: Ήγκηκεν
2: η ώρα. Η λέξη λοιπόν που έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο, όσο και βαθύ καυστικό νόημα, λειτουργεί και ως γλωσσική υπερβολή για την περιγραφή κάποιων συμπεριφορών. Δεν θα τους ονομάσω τις συμπεριφορές. Η λέξη λοιπόν και ο όρος είναι φαυλεπίφαυλος.
1: Πρώτα πρέπει να... Ο φαύλος κύκλος είναι το...
2: Όχι.
1: Ναι, γνωρίζω.
2: Ναι, ο φαύλος κύκλος ξέρεις τι.
1: Απαλουβγαίνει.
2: Όχι, φαυλεπίφαυλος.
1: Κοινή ρίζα.
2: Κοινή ρίζα. Φαυλεπίφαυλος θέλω.
1: Ωραία.
2: Αυτό, εμένα με νοιάζει αυτό να μου πεις.
1: Ποιος είναι.
2: Ναι, ποιος είναι ο φαυλεπίφαυλος.
1: Αυτός που κινείται φαύλα.
2: Φαύλα, δηλαδή...
1: Για πες ποιος.
2: Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, η λέξη αυτή αποτυπώνει την ηθική κατάπτωση στον υπερθετικό της βαθμό.
1: Ποιήσει.
2: Χαρακτηρίζοντας κάποιον που δεν είναι απλώς φαύλος, αλλά διπλά και τρίδιπλα. Και απόλυτα διεφθαρμένος και αχρίος και ανήθικος. Τα πάω.
1: Δηλαδή, πες μου έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να πεις φαυλεπίφαυλο.
2: Τώρα.
1: Ποιον.
2: Θα έλεγα τον Τραμπ.
1: Ο Τραμπ είναι άρρωστος, μωρέ. Στο κρίμα είναι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Και κάπως έτσι, περνώντας στη στροφή, ήρθαμε στον ευθύτο δρόμο.
1: Στον ευθύτο δρόμο της δεύτερης ώρας αυτής εδώ της εκπομπής. Στροφή, λοιπόν.
0: Μην με ξυπνάς από τις 6, κάθε πρωί 6 με 8.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από αύριο, να το πούμε και αυτό, Μικαέλα.
1: Και για μία εβδομάδα.
0: Μέχρι την Παρασκευή στις 11, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. 4 με 11 είμαστε, θα είμαστε ξεχωριστά.
0: 4 και μετά... με 11 Σεπτεμβρίου, να μπερδευτούν.
1: 4 με 11 Σεπτεμβρίου.
0: Και νομίζουν ότι κάνουμε από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Από τις 4 το πρωί μέχρι τις 11. Ναι. Όχι, από τις 4 μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου
0: αύριο,
1: θα είμαστε
0: λοιπόν
1: χωριστά.
0: Ναι.
1: Έτσι για να...
0: Αντικριστά.
1: Αντικριστά, γιατί ο έρωτάς
0: μας. Εσύ είσαι η Γλυκερία και εγώ Μακεδόνας.
1: Αν είναι το αντίθετο θα ήταν το πρόβλημα. Αλλά...
0: Μα και εδώ ένα κοκκινομάλι δεν έχω βρει
1: γιατί,
0: ακόμα.
1: Γιατί, δεν μπορούσε. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, θα είμαστε εσύ 6 με 8, εγώ 10 με 12, εκτάκτος. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Θεωρούντος και καιρού επιτρέποντος, να το πούμε. Γιατί,
1: γιατί το λες αυτό κάθε φορά, θα
0: γιατί,
1: πάμε όλα.
0: Γιατί νομίζω ότι περίμεναν στο Νεπάλ αυτά που συνέβησαν.
1: Σταμάτα, μωρέ. 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε και πάλι μαζί ακριβώς έτσι όπως μας πρέπει.
0: Εχθές ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: και δεν λειτουργούσαν τα
1: φανάρια.
0: Τα φανάρια. Και έμαθα ότι δεν λειτουργούσαν και στα βόρεια προάστια. Είχαμε πρόβλημα με το ρεύμα.
1: Μα γιατί, τι ακριβώς, δηλαδή σε ποια χώρα ακριβώς ζούμε, να το πούμε λίγο αυτό, να το
0: γι'
1: αυτό ρωτήσουμε.
0: Γι' αυτό σου είπα
1: λίγο
0: για το Νεπάλ.
1: Ναι, είμαστε σαν Νεπάλ, ε.
0: Να.
1: Σαν Νεπάλ. Όχι.
0: Σαν Νεπάλ. Καινούργια χώρα. Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου και είμαι ο Δημήτρης
1: Μεϊδάνης. Και βεβαίως είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που μας ανέχεται ο άνθρωπος και είμαστε στο Σαν Νεπάλ.

0: μήνυμα από εδώ, λέει ο Παύλος Παυλίδης. Από το Σαν Νεπάλ. Λοιπόν, σα άρεσε το
1: είναι
0: Σαν Νεπάλ.
1: Σαν Νεπάλ είναι χωρίς Νεπάλ επίσης.
0: Σαν Νεπάλ, χωρίς ναι. Νεπάλ. Μακάρι να ήμασταν χωρίς Νεπάλ, αλλά όταν δεν έχουμε φανάρια, έτσι για πλάκα στο
1: το
0: κέντρο της
1: Αθήνας.
0: Και
1: η Ελένη από Αλεξάνδρας και Φυσίας δεν είναι, υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Αλήθεια.
1: Από τις 4.30 περίπου.
0: Το μέχρι απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί όπου αύριο Παρασκευή ο Σπύρος Γραμμένος έχει live. Έχει live και μάλιστα ένα πολύ ωραίο live με ωραίους guest, τη Χρύσα Κατσαρίνη και την Ήρα Κατσούδα, αλλά και την Αριστοτέλη Ρίγα και τον Μπάρι Ρούπο, και μας καλεί να αποφασίσουμε την playlist που θα μας στοιχιώνει μέχρι το επόμενο ραντεβού. Θα ακουστούν, λέει, γνωστά τραγούδια που έγιναν φίλοι μας, αλλά και καινούργια από το νέο δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα», που μέχρι τότε θα τα ξέρετε, λέει, και αυτά απ' έξω. Μ' αρέσει κάθε φορά το δελτίο τύπου του Σπύρου Γραμμένου.
1: Είναι εξαιρετικός ο
0: Λοιπόν, εμείς τώρα για αυτό το λόγο
1: θα δώσουμε προσκλήσεις
0: για αύριο. Γιατί είναι και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία το να βρίσκεσαι στη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου.
1: Στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: Στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Αύριο λοιπόν στις 9, εμείς δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Πώς, Δημήτρη?
1: Εύκολο είναι. Στείλτε μήνυμα στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, αριθμό κίνητου και βέβαια.
0: Τη λέξη Γραμμένος.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα γίνει κλήρωση και αν κερδίσετε θα σας στείλει μήνυμα η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Αυτό είναι
1: με
0: το μόνο
1: όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Ακριβώς.
1: Με όλες όμως.
0: Όνα σου.

0: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι με την Τάνια Τσανακλίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να πούμε σε εσάς που τώρα ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας.
1: Και συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή εκεί στο Νεπάλ πραγματικά ζουν μια τραγωδία οι άνθρωποι. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές οι φωτεινές και αισιόδοξες ειδήσεις που βγαίνουν μέσα από τη δυσκολία και μέσα από, από τη μεγάλη τραγωδία.
0: Μιλάς για αυτό το διευθυντή του σχολείου στο Νεπάλ.
1: Ναι. Τι ωραίο αυτό. Η γρήγορη αντίδραση, λέει, ενός διευθυντή σχολείου στο Νεπάλ έσωσε τις ζωές 1.643 παιδιών λίγα μόλις λεπτά πριν την καταστροφική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή και παράσυρε το σχολικό συγκρότημα. Πρόκειται για το Ρατζέντρα Νταουάντι, είναι διευθυντής και καθηγητής αγγλικών σε ένα σχολείο στην Κοιλάδα Τρισούλη, που δέχθηκε στις 9:20 το πρωί της Τετάρτης ένα τηλεφώνημα από το φίλο του. Μου είπε ότι το χωριό είχε χαθεί, το είχε πάρει το ποτάμι και μου είπε να τρέξω, θυμάται. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα και γύρω από το τριώροφο σχολείο 1.643 παιδιά. Αρχικά πίστεψε ότι το κτίριο ήταν ασφαλές, γιατί ήταν κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και βρισκόταν ήταν περίπου 60 μέτρα πάνω από το ποτάμι. Λίγο αργότερα όμως ένας γονέας έφτασε στο σχολείο και τον προειδοποίησε ότι η στάθμη του νερού ανέβαινε με μεγάλη ταχύτητα. Χτύπησε το κουδούνι και έδωσε εντολή στους εκπαιδευτικούς να εκενώσουν αμέσως τις αίθουσες. Και
0: είναι ένας ακόμα ήρωας, να πούμε.
1: Έτσι.
0: Ο Νταουάντι, ο καθηγητής αυτός ο δάσκαλος που έσωσε τα 1.643 παιδιά, ο ίδιος κοιτάζοντας τα λασπωμένα ερείπια του σχολείου του, απάντησε με ένα πολύ απλό, με μια πολύ απλή φράση, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Αυτή είναι η ήρωες της καθημερινότητας, Μικαέλα.
1: Αυτή είναι.

0: από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972 και ήταν στο άλμπουμ Νάχαμε τι Νάχαμε, Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Μέρη που ελπίζουμε να έφτασε εκεί που βρίσκεται η Μέρη και να πήγε και να έφτασε αυτό το τραγούδι εκεί ψηλά που ήθελε να
1: φτάσει.
0: Να φτάσει.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι με αυτά τα λόγια μπορούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι λες, σιγά σιγά.
0: Είναι και 26, βέβαια. Σε λίγη ώρα θα μπούμε στο περιβάλλον των ειδήσεων.
1: Τον ημερωτικού πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Δεν φεύγετε όμως. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8, επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό μας ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα το 112. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας. Είναι μερικά από τα μέτρα του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεν είναι έτσι η αγάπη, Δημήτρη. Γιατί χωρίς να πονάς δεν αγαπάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι χωρίς λέει η Αλέκα Κανέλη.
1: Χωρίς να αγαπάς δεν πονάς.
0: Έτσι.
1: Όμως υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
0: Ξαναπες την εκδοχή.
1: Χωρίς να αγαπάς δεν πονάς.
0: Χωρίς να αγαπάς
1: δεν πονάς.
0: Δεν πονάς.
1: Αν
0: ναι.
1: Να αγαπάς δεν πονάς.
0: Και να σου πω και κάτι. Πρέπει να πέσεις και στα πατώματα όταν αγαπάς. Έτσι,
1: να κλείσει και τα μάτια, γιατί υπάρχουν άτομα που γίνονται κομμάτια. Αυτό είναι άλλο τραγούδι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημιωροή. Είμαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι στη φροντίδα του ήχου Νίκος Τσιπλάκης.
0: Ο καπτάν Τσιπλάκης είναι στον ήχο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 8 για λίγο ακόμα. Είναι η ώρα, είναι η στιγμή να πάμε θέατρο. Άμαστε. Και θα πάμε στο Trois Hommes et un Couffin για
1: μάλιστα.
0: Αύριο.
1: Ωραία.
0: Αύριο λοιπόν, ένα μωρό για τρεις. Δώσαμε και χθες για την Πέμπτη.
1: Μας έχουν
0: για σήμερα.
1: Μας έχουν στείλει πάρα πολύ ωραία σχόλια για οι φίλοι που είδαν την παράσταση. Γέλασαν πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτή η παράσταση και ευχαριστούμε που μας κάνετε ανατροφοδότηση.
1: Θέλω να πάω κι εγώ, Μικαέλα.
0: Λοιπόν, γιατί να μην πας.
1: Ναι, θα με στείλει.
0: Θα σε στείλω και σένα, βεβαίως. Θέατρο Αθηνά, το καλοκαιρινό που είναι ανοιχτό και μας προσκαλεί για αυτό το ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με αυτή τη σπαρταρή. Ευχαριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», τον Κολίν Τσεχό και Σαμιουέλ Τασινάζ σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλου. Μη γελάς για τα γαλλικά μου, γελάς για τα γαλλικά μου.
1: Όχι μωρέ, γιατί είσαι εξαιρετική, είσαι γαλλοτραφή σα.
0: Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια...
1: Πες τα μου στα γαλλικά αυτά.
0: Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα. Μαζί είναι και η Ελενή Καρακασή. Οπότε αυτοί όλοι θα σας κάνουν την ιδανική παρέα για την Παρασκευή
1: για το
0: βράδυ.
1: Μη λείψεις και εσύ από την παράσταση αυτή.
0: Τι είπες εσύ?
1: Μη λείψεις και εσύ.
0: Μη λείψω κι εγώ.
1: Στείλτε
0: βεβαίως
1: μήνυμα.
0: Λοιπόν, πώς?
1: Για αύριο.
0: Πώς?
1: Στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, τη λέξη μωρό για τρεις.
0: Μωρό για τρεις.
1: Ακριβώς.
0: Όλο, μα δεν είναι μία λέξη, είναι πολλές λέξεις το μωρό για τρεις.
1: Πόσες λέξεις?
0: Βάλτε μωρό σκέτο. Μωρό. Και κάπως έτσι είναι. Θα πάμε σε τραγούδι και εμείς
1: θα πάμε σε τραγούδι, αλλά θα μας γράψουν όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και μετά θα γίνει κλήρωση και όσοι έχουν κερδίσει μία διπλή πρόσκληση, από μία διπλή πρόσκληση θα λάβουν μήνυμα από τη Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Αναμνήσεις λοιπόν.
1: Από τη Μιρέλα Πάχου και από τον Αδάμ Τσαρούχη, οι οποίοι θα βρίσκονται αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα στο θέατρο, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
0: Έλα ρε, τι ωραία. Ναι. Κάνουν πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραία χημεία οι δυο τους. Ναι. Και πραγματικά, επειδή έχω πάει σε live τους, είναι εξαιρετικοί. Είναι εξαιρετικοί, περνάμε πολύ ωραία κάθε φορά. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Θες να μου μιλήσεις Ιαπωνέζικα, σε ξέρω.
0: Θέλω να σου μιλήσω, όχι δεν ξέρω αν θα μπορέσω.
1: Είσαι
0: να σου
1: Ιαπωνίδα.
0: Μιλήσω. Είμαι Ιαπωνίδα, θα σε πάω στον Ιαπωνικό κήπο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καιρό δεν τον είχαν φτιάξει αυτό το κήπο.
0: Αλλά τώρα πάλι έχει το νόημά του, γιατί η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε έχει ένα νόημα να το πούμε κιόλας. Υπάρχει ένας Ιαπωνικός κήπος λοιπόν στο πάρκο Νηριίδων, απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη, που αποτελεί ένα μικρό χώρο ιαπωνικής κουλτούρας στην καρδιά της Αθήνας. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», αν θυμάσαι, παλιότερα δηλαδή, και ήταν υπό την αιγίδα της πρεσβείας
1: της Ιαπωνίας,
0: ναι, το 2022. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, να σου πω τι έχει.
1: Παρακαλώ.
0: Σε μια έκταση περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων συνδυάζει ιαπωνικά και μεσογειακά φυτά, νερό, παραδοσιακά στοιχεία όπως η πύλη τορί, το τσουκαμπάι.
1: Πώς το είπες?
0: Τορί.
1: Oh,
0: το τσουκαμπάι, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, με ρωτήσεις, και πέτρινα φανάρια. Επίσης ξεχωρίζουν 12 ανθοκερασιές καντζάν που πλέον έχουν προσαρμοστεί στο αθηναϊκό κλίμα και ανθίζουν την άνοιξη. Μη γυρίζεις αλλού το κεφάλι σου γιατί θες να γελάσεις.
1: Δεν γελάω, κυρία.
0: Σε βλέπω.
1: Δασκάλα μου θυμίζετε, κυρία Μικαέλα.
0: Έτσι. Καθίστε σας παρακαλώ. Και εσείς σήμερα είσαι σαν το άτακτο παιδί. Ο άτακτος μαθητής είσαι σήμερα.
1: Είναι προπαρασκευή, κυρία, γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Η ανθοφορία του συνδέεται με το χανάμι και την έννοια του μόνο νο. Είναι η επίγνωση ότι η ομορφιά είναι πολύτιμη.
1: Τους έκαψες όλους σήμερα.
0: Μα βοήθησες πάρα πολύ σε αυτό, θέλω να σου πω. Πάντως με κάθε τρόπο να ξέρετε ότι υπάρχει μια μικρή Ιαπωνία στην καρδιά της Αθήνας.

0: Αυτός είναι ο Νταβ Σι και η Σύφνος. Σήμερα, φέτος μάλλον, ήταν είχε την τιμητική της
1: η Σύφνος. Αλήθεια.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πολλοί κόσμος πήγε φέτος στη Σύφνο. Αυτό εννοώ.
1: Α, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι,
0: και τραγούδι για τη Σύφνο δεν είχαμε, οπότε αυτό ο Νταβ Σι μου αρέσει.
1: Ήρθε λοιπόν. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα από τη Σύφνο θα σε πάω...
1: Πού θα
0: σε πάω? Στα στενά του Ορμούς.
1: Α.
0: Δεν θα σου πω για τη βενζίνη.
1: Α.
0: Έχει αυξηθεί. Πήγα και έβαλα χθες.
1: Άστο.
0: Δεν μπορώ
1: τίποτα
0: να σου πω. Έκλαιγα τα ευρώ.
1: Θα φτύνουμε μέσα στο ντεπόζιτο σε λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως θα σε πάω στα στενά?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Ο Τραμπ θέλει να αλλάξει όνομα στα στενά του Ορμούς και να λέγονται τραμπονίσια.
1: Τραμπόστενα. Το τραμπόστενα.
0: Το έχει κάψει εντελώς, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή έβγαλε τη λίμνη Οντάριο Αμερική. Έχει κάνει και άλλα πράγματα αυτές τις μέρες.
1: Το χειρότερο είναι ότι ποια είναι η δικαιολογία για να τα κάνει τραμπόστενα τα στενά του Ορμούς, ξέρεις?
0: Όχι.
1: Λέει θα είναι έτσι πιο καυτά.
0: Αυτό είπε.
1: Hot, θα είναι πιο hot.
0: Μάλλον έχει πυρετό ο άνθρωπος. Πρέπει
1: είναι
0: να τον βοηθήσουμε.
1: Εσύ, πραγματικά όμως ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω, δεν είναι πια. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον λυπάσαι ή αν πρέπει να τον λες.
0: Πρέπει να μας λυπόμαστε. Αυτόν δεν τον λυπάται κανείς. Δεν υπάρχει λόγος να τον λυπηθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα τραμπόστενα μια βόλτα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σαϊτιά, ένα τραγούδι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, συμμετέχει ο
1: Θανάσης Αλευράς.
0: Σωστά, τους στίχους έχει γράψει, τους ελληνικούς στίχους,
1: η Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει η Κοτσάνη Όρκεστρα.
1: Όρκεστάρ λέγεται στα...
0: ναι.
1: Ναι, στα...
0: αλλά είναι όρκεστρα.
1: Όρκεστρα. Εδώ λοιπόν ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες, Δημήτρη μου. Τα είπαμε, τι ωραία που τα είπαμε και τι ωραία που τα ακούσαμε, κυρίως τα τραγούδια.
0: Πήγαμε λοιπόν και στη Μακεδονία, σας ταξιδέψαμε, γιατί η ορχήστρα αυτή ήταν από την Βόρεια Μακεδονία, ναι. Να το πούμε. Τώρα θα σας ταξιδέψει η... Μαργαρίτα Μυτιλινέου. Εμείς φεύγουμε, θα είμαστε μαζί αύριο εμείς 6 με 8. Με τη Μικαέλα θα είστε μαζί
1: 10 με 12.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς μαζί με τον Δημήτρη θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στις 6 ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε εσείς...
0: μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου είναι όλοι καλά.
1: Μετά θα δούμε. Όχι. Νίκος Τσιπλάκης ήταν στη φροντίδα του ήχου.
0: Ευχαριστούμε που είσαστε κάθε πρωί εδώ και μας κάνετε παρέα και μας στέλνετε αυτά τα υπέροχα.
1: Αλήθεια,
0: εκατομμύρια είναι. Μηνύματα.
1: Σταμάτα. 150.000 δίσκοι. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που ο Γιάννης Χαρούλης το έχει κάνει σαν δικό του.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι σαν δικό του αυτό το τραγούδι. Σου μιλώ και
0: είναι
1: κοκκινίζεις.
0: Σαν Νεπάλ.
1: Σαν Νεπάλ και αυτό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτένια του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώμα Νέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε και καλημέρα σας. Ήρθε η 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, που είναι μια ημέρα, τώρα να πω, που έχει γράψει τη δική της ιστορία, γιατί να μην το πεις. Και δεν είναι η ιστορία μόνο του 1974 που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, είναι και η επανάσταση του 1843, εξού και το 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Από εκεί είναι το τραγούδι, δεν είναι από το πιο κατοπινό. Χαίρετε, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε, πώς είστε, τι κάνετε, 6 λεπτάκια μετά τις 8. Βρεθήκαμε στο 3ο πρωινό του Σεπτέμβρη, ημέρα 246, 244η της χρονιάς. Είναι η μέρα που γιορτάζει ο Άνθιμος και η Ανθυμία και η Αρχοντία και ο Πολύδωρος και ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια τους πολλά. Ξεκινάει η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή η 3η του Σεπτέμβρη είναι που σηματοδοτεί και τη λήξη την επίσημη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζεται στην Κίνα με μια μεγάλη παρέλαση. Και όταν γίνεται στην Κίνα παρέλαση, καταλαβαίνουμε όλοι την έκταση και το μέγεθος. Στην Αυστραλία είναι η μέρα της σημαίας, στην Τινησία είναι η μέρα των πεσόντων. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Σαν Μαρίνο, στον Άγιο Μαρίνο. Είναι η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία, μάλιστα. Και εδώ βρισκόμαστε ο Νίκος Τσιπλάκης και η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Το εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, το πώς είναι η Βόλτα, η εκπομπή που ξεκίνησε στις 8 και θα ολοκληρώσει την πορεία της στις 10 στο πρωινό της Πέμπτης. Καλώς βρεθήκατε, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα. και 168 και 169 για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δηλαδή τη λέξη πρόγραμμα, ξέρετε.

0: του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιάννη Βέλλα, αυτό το τραγούδι που πρώτο είπε η Κάκια Μένδρη και που ο Στάθης Δρογώσης το διασκεύασε και το έφερε στα χρόνια μας. Και γιατί το διασκεύασε και το έφερε στα χρόνια μας? Γιατί του το τραγουδούσε η γιαγιά του. Η γιαγιά του είχε το όνομα Έφη Κοντοπούλου. Και μια φορά και έναν καιρό την έβαλε ο Στάθης μπροστά σε ένα μικρόφωνο για να το σιγοτραγουδήσει λίγο. Αυτό το ήρθε αργά με το δικό της τον τρόπο.
1: Πάμε, Σταθάκι μου.

Τι ωραία πράγματα που γίνονται, ρε παιδιά, καμιά φορά. Κοίτα, τόσο συγκινητικό. Ξέρετε πόσο κράτησε αυτό που ακούσατε? 37 δευτερόλεπτα. Μόνο.

Να γεμίσεις με φως το φτωχό μου σκοτάδι, έλεγε το τραγούδι που ακούσαμε τώρα. Το τραγούδι που επίσης διασκεύασε ο Μανώλης Φάμελος. Δεν υπήρχε φως το μεσημέρι στα φανάρια, στα πολλά φανάρια, στο κέντρο, στους κεντρικούς δρόμους από την Κηφισίας και την Αλεξάνδρας μέχρι την Κατεχάκη για τη Βουλιαγμένης και τη Μεσογείων, στις ώρες αιχμής, όπως περιγράφεται. Μάλλον ήταν συνέπεια αυτής της πιθανής αυτής της. Το είδατε, αποκλείεται να μην το είδατε. Το μάθατε, αποκλείεται να μην το μάθατε. Από αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε στη Θήβα, μάλλον δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Μάλλον επηρεάστηκε η ηλεκτροδότηση των φαναριών. Τέλος, καλά, όλα καλά. Δουλεύουν καλά όλα. Είμαστε σε καλή κατάσταση, γενικότερα. Αυτά.

Σακελάριος και Γιαννακόπουλος και Σουγιούλ και Μαργαρίτα Ζορμπαλά από το δίσκο Πάμε σαν άλλοτε, το τραγούδι Πάμε σαν άλλοτε, γενικώς Πάμε σαν άλλοτε σε αυτό το τεταρτάκι της Βόλτας, γιατί η Βόλτα είναι και γυρίζει, έτσι δεν είναι? Πάμε να ευθυμίσω μένω λίγο.

Όντως, ανακοινώθηκε ότι τα φανάρια ήταν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της φωτιάς στο Μύτικα. Ναι, σταμάτη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Air News Radio 105,8. Υπό τους ήχους της Φαρφίζας, να ανταποδώσω τις καλημέρες σε Πέραμα, Καλαμπάκα και Γαύρο και Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Καστοριά, χαίρετε στην Πάτρα και στον Άγιο Βασίλειο, στη Ρόδο, τους Γαργαλιάνους, το Αγρίνιο, το Βερολίνο, το Λονδίνο, τα Γιάννενα που χτες παίζανε πιξλάξικη και έγινε χαμός. Χαίρετε στη Δράμα, στο Κέντρο και την Αδριανή και τη Γραμμένη. Καλημέρα στο Πόρο, στο Καρβούνι και στο Αμίντιο, στη Φολέγανδρο, την Καλαμαριά, την Τρίπολη, την Τζιά, τον Εύρο και την Κυριακή, τη Βιωτία και τον Παύλο, την Ερατινή, τα Αντικήθυρα, την Άουσα, τη Λίμνο και τη Φινικούντα. Αθήνα ακούει επίσης, λαμβάνει, Παγκράτη, Άλυμος, Ανθούσα, Εγάλεο, Ομόνια, Πετράλωνα, Κολωνός, Ηλίσια, Πειραιάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί όταν παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο. Συνεχίσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης της κυβέρνησης. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών. Μείωση του ΦΠΑ, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός. Μερικά από τα μέτρα του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα τεθούν επιτάπητος. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα το 112. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Αν δεν ακούστε σήμερα, πότε θα ακουστεί αυτό, δηλαδή, παιδιά.

Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς από τα γράμματα στον Μακρυγιάννη του Ηλία Ανδριόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου το τραγούδι. Η ιστορία δική μας όμως, όλων των Ελλήνων, γιατί 3 Σεπτεμβρίου του 1843 ήταν η ημερομηνία που όρισε τη δημιουργία συντάγματος από τον Όθωνα και όρισε στην πραγματικότητα τη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στην συνταγματική μοναρχία, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό. Λίγα χρόνια μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν δραματική. Πολλά τα προβλήματα και στην αγροτική γη και στην εκπαίδευση. Μακρυγιάννης, Καλέργης, Κρυεζώτης, Δελιγιώργης, Γρίβας, Μεταξάς, Σισίνης, Κανάρης, Παλαμίδης. Ονόματα που βοήθησαν με ένταση και βγαίνοντας στους δρόμους και ξεσηκώνοντας τον κόσμο στη δημιουργία του πρώτου συντάγματος. Εξού και θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Το Πασόκ έγινε μετά. Που παρόλα αυτά έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 52. Όριμο. Ό,τι άλλο σχόλιο δικό σας.

Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο και από σένα λίγη αγάπη περιμένω. Είναι τα λόγια του Κώστα Βίρβου, είναι η μουσική, είναι η μελωδία του Βασίλη Τσιτσάνη, είναι η φωνή της Αλεξάνδρας από τη δεκαετία του 70. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτό και είναι και λίγο μελαγχολικούλη και έχει και αυτή την ωραία δωρική φωνή της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, προσπαθώ να δω τι άλλο έρχεται μαζί με την ημέρα. Αυτό είναι το φανταστικό. Το φανταστικό είναι την Πόη, δεν θυμάστε, νόμος 4000, θυμάστε. 1958, τέτοια μέρα, 3 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, σαν σήμερα, αποφασίζει να δώσει εντολή στην αστυνομία να αρχίσει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Έχουν γίνει και ταινίες, έχουν γραφτεί και βιβλία, έχουν γραφτεί και τραγούδια. Τώρα κανονικά έπρεπε να βάλει το Boeing, αλλά είναι άλλη κατάσταση.

Και τα τριαντάφυλλα πέφτουν και οι βροχές πέφτουν και οι καταιγίδες έρχονται. Αλλάζει λίγο το σκηνικό από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, κυρίως στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα. Και τι προβλέπει το καινούριο σκηνικό? Τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες και πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεν θα έχει 3 μπροστά η θερμοκρασία, η μεγιστή. Μέχρι 29 θα δείξει το θερμόμετρο. Και από την Άουσα που στείλατε τα μηνύματά σας και από τη Δράμα, αρχίζει λίγο να αλλάζει το σκηνικό. Και την Παρασκευή θα έχουμε βοριάδες ενισχυμένους στο Αιγαίο αυτή τη φορά, και το Σάββατο μελτέμια που μοιάζουν να αποτελούν πλέον το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού. Μέχρι την Κυριακή όλα αυτά, που τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ξαναπαίρνει την ανηφόρα. Και αυτή είναι άνοδος, μοιάζει να έχει διάρκεια, διότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία διατηρούν τις θερμοκρασίες υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας.

Αυτός είναι ο φανταστικός Παύλος Παυλίδης και το αερικό του. Διάβαζε ένα καταπληκτικό κείμενο στο travel.gr. Διάβαζε ένα άρθρο που λέει «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γυρνάς από τις διακοπές». Το υπογράφει η Σοφία Φωκά, δημοσιεύτηκε χτες στο travel.gr. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από αυτό, γιατί δεν έχει σημασία τι διάρκεια έχουν οι διακοπές μας. Μπορεί να είναι και ένα διήμερο, αλλά διακόπτεις τον κανονικό ρυθμό της ζωής σου, ακόμη και σε αυτό το διήμερο. Η επιστροφή, γράφει η Σοφία Φωκά, δεν αρχίζει από τη στεριά. Η επιστροφή ξεκινάει από την επιβίβαση στο καράβι ή από την ώρα που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να γυρίσουμε στην Εθνική. Δεν μπορείς πια να ακούσεις την παρέα σου όπως την άκουγες. Έρχεται μια άβολη σιωπή. Κανείς δεν μπορεί να την ονοματίσει, αλλά έχει όνομα. Λέγεται επιστροφή. Η επιστροφή στο κλεινό νάστι για πολλούς είναι μια υπόθεση πολύ δύσκολη. Πλέον ξύπνημα όχι για να προλάβεις το αρμυρίκι, αλλά για να προλάβεις την κίνηση στη μεγάλη λεωφόρου. Αυστηρό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, με το χρόνο να σε πιέζει και τις ώρες να μην φτάνουν. Από τα στενά του χωριού ή του νησιού και τους αργούς ρυθμούς, ξανά στους μεγάλους δρόμους, ξανά στα φανάρια, ξανά στις διαδρομές που μετριούνται σε λεπτά και όχι σε βουτιές. Όσες μέρες, το πρόγραμμα είχε παραλία, ταβέρνα, ύπνο και μπορεί και κάνει ποτάκι το βράδυ. Ξαφνικά η μεγάλη πόλη ζητάει ξανά το δικό της ρυθμό, υποχρεώσεις, ραντεβού, ξυπνητήρια, μεταφορές, μετακινήσεις, αυστηρό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Και μετά λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι επιστρέφοντας στη μεγάλη πόλη είναι σαν να ξαναβάζει τις αισθήσεις σου σε ύπνο. Στις διακοπές η όσφρηση έχει δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τη μυρωδιά της θάλασσας μέχρι τη μυρωδιά του χώματος και του πεύκου. Η γεύση από το καρπούζι και το ροδάκινο που στάζουν στο χέρι σου και τα σίκα και τα σταφύλια, φτάνεις στο έτοιμο γεύμα και στο ψωμάκι και τυράκι για να χορτάσουμε για λίγο και να το στάκι. Ακόμη και η όραση μοιάζει να θυμάται πως είναι να εκπλήσεσαι. Σε κάθε διαδρομή, στη διακοπή, στις διακοπές, θα δεις ένα κλεισάκι που δεν έχεις ξαναδεί. Θα δεις μια ανατολή, μια δύση που θα μείνει μες στο μυαλό σου και θα προσπαθήσεις να την τραβήξεις και φωτογραφία. Και δεν θα τα καταφέρεις και τόσο καλά. Το άρθρο το υπογράφει η Σοφία Φωκά, είναι στο travel.gr και λέει «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γυρνάς από τις διακοπές».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμισε κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα κάστρο παλιό σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Παντελή Θαλασσινό μας έφερε στη δεύτερη ώρα, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της Βόλτας, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, μέσα από τις συχνότητες, τις τοπικές και μέσα από το arteco.gr. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου, δηλαδή στα 2 10 60 13 168 και 169. Μαργαρίτα Μεντελινέο στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά, εδώ που έρχονται τα ωραία τα μηνύματά σας και τα συγκινητικά τα μηνύματά σας και τα αστεία τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις και δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Και μιας και μπήκαμε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, το κρατήσουμε λίγο ακόμα.

Από το 1974 το τραγούδι αυτό του Κώστα Φέρη και του Σταύρου Ξαρχάκου. Από το 1974 και την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ 9 Μπορεί των Εθνών. Ήταν ο Νίκος Ξυλούρης και αυτό το ήτανε μια φορά. Από το ήτανε μια φορά στο εδώ και στο τώρα. Να δούμε τι υπάρχει στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης του Αλέξη Τσίπρα χτες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρο η σύνδεση της παραγωγής με την κοινωνική προστασία, πολλά τα σχόλια και πολλές και οι αντιδράσεις από χτες μέχρι σήμερα και δημόσια και ιδιωτικά και στα κοινωνικά δίκτυα και παντού. Τι άλλο παίζει ψηλά, τα ελληνοτουρκικά παίζουν ψηλά σε τεντωμένο σκηνή και η ρητορική και η διπλωματική κατάσταση. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, διακοινώσεις επί διακοινώσεων, παραβιάσεις επί παραβιάσεων και έχουμε και δρόμο ακόμα. Η ιστορία με τους τρεις ενήλικες και το βρέφος στην Κυψέλη και τα τρία παιδιά που εμπλέκονται και η ποινική δίωξη, η ανθρωποκτονία και άλλες κατηγορίες που θα προκύψουν, γιατί νομίζω σήμερα ξαναπάνε για ανάκριση οι τρεις αυτοί. Τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη άνθρωποι, αλλά κάτι πρέπει να πω. Μητροπολιτικό πάρκο Φαλήρου πέσαν υπογραφές, μεταγραφές στο χορτάρι και στο ταρτάν και στα κλειστά γήπεδα. Αρχίζουμε να μην βλέπουμε Έλληνες παίκτες, αρχίζουμε να βλέπουμε μόνο ξένους παίκτες και δεν μπορείς να ταυτιστείς πολύ εύκολα. Δεν το κάνω για τσιτάτο τώρα αυτό, αλλά θέλεις και λίγο να έχεις κάτι, λίγο να νιώθεις λίγο πιο δικό σου, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και τα λέω γιατί, να ας πούμε, η μεταγραφή του Μουζακίτη χθες στη ΧΑΛ το χάλασε το όνειρο το ελληνικό. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου πρωινά.

0: μέσα μου.
1: Άλλες καταστάσεις, άλλες διαθέσεις. Άλκης Αλκαίος και Θάνος Μικρούτσικος και ο Δημήτρης Μητροπάνος στο Πλανόδιο Τσίρκο. Να ανταποδώσω τις πολλές καλημέρες, γιατί έχουν μαζευτεί, παιδιά. Χαίρετε και καλημέρα σε Γαργαλιάνους και Καμένα Βούρλα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τη Δροσερή. Παιδιά, στην Εγνατία στο κέντρο κάποια φανάρια δεν λειτουργούν. Να το έχετε λίγο στο μυαλό σας. Μην ξαφνιαστείτε. Με στη μέση του δρόμου. Χαίρετε στο Άργος. Την Τίνο, τα Κύθυρα, την Άρτα, την Κο. Σε εσάς που από Καστοριά ξεκίνησατε να πάτε την Ιμφαίο. Καλημέρα στη Λευκοσία, την Κοζάνη, την Νίο, την Κο, τους Αγίους Θεοδόρους, τη Σιτία και το Μακρύγιαλο, την Κάρπαθο, την Άμφισσα, τα Βέρβαινα στην Βόρεια Κοινουρία. Καλημέρα στο Ωραιόκαστρο, στις Σέρες και στη Μεσοράχη και στα Γρεβενά, την Κέρκυρα, τη Σικέ, στη Λέρο, το Μητρούσι, το Τριφύλι εκεί στον Εύρο. Καλημέρα στη Στοκχόλμη και στο Τούρνου, στη Ρουμανία, στη Λειψία με τους 13 βαθμούς Κελσίου, International εκπομπή, στον Αργολικό Κόλπο, στα Παράκυλα στη Λέσβο. Εκεί η κατάσταση με τον αυτόδη πυρετό έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και αυτή η χνηλάτιση πόσο καιρό να κρατήσει, ρε παιδιά. Πόσο καιρό. Τέλος πάντων, καλημέρα και στο Κιάτο και στη συννεφιασμένη Κομοτηνή και στο Ξινό Νερό. Κόσμος και δουνιάς μαζεμένος. Γεια σου, Αθήνα.

Από το εμπάργκο του 82, το έπος του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου, με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, αυτό το ερωτικό, που δεν ξέρω πόσο ερωτικό είναι, εμβληματικό είναι σίγουρα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε. Και αυτό εμβληματικό, ο λόγος του Κώστα Τρυπολίτη, η μελοποίηση του Δήμου Μούτση, η φωνή του και η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου θα μας οδηγήσουν σε τίτλους ειδήσεων στη σύνδεση του Δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Ένα τραγούδι που δεν λέει κουβέντα, και πόσες κουβέντες λέει, πόσες.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τον Σεπτέμβριο του 27, το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχίσει οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς κατά την παρουσίαση του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Περάσαμε από το θάνατο ξιστά, λέει το τραγούδι, με τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Η λέξη «ξιστά» είναι μια λέξη που δεν μπαίνει εύκολα σε τραγούδι. Είναι ένα επίρρημα, σημαίνει ότι κάτι περνάει πολύ κοντά, κάτι γίνεται πολύ κοντά σε κάτι άλλο, κάτι μπορεί να το αγγίζει ελαφρά ή να είναι στο όριο, ξιστά. Υπάρχουν και τα ξιστά στην αρχιτεκτονική, στη Χίο, αν έχετε πάει, στο Πυργή. Εκεί θαυμάζουμε αυτή τη μοναδική γεωμετρική τεχνική στις προσώψεις των κτηρίων, στις διακοσμήσεις των προσώψεων των κτηρίων με αυτά τα ασπρόμαυρα σχέδια. Όνειρο και ηχείως και το Πυργή. Είπα για τη λέξη ξιστά. Υπήρχε μέσα στο προηγούμενο τραγούδι, υπάρχει στον τίτλο του επόμενου τραγουδιού. Ξιστά από τον Γκρεμό, στο Τσακ, πριν.

ξυστά από τον κρεμό το τραγούδι, ξυστά από το νερό η πραγματικότητα. Ένα τεράστιο έργο που διάβασα ότι συμβαίνει, ότι εξελίσσεται, ότι δημιουργείται στην Κίνα. Ένα τεράστιο έργο επέκτασης του μεγάλου, του φοβερού και τρομερού ποταμού Γιάνγκτσε που μαθαίναμε στο σχολείο. Τι φτιάχνουν εκεί? Φτιάχνουν γιγαντιές δεξαμενές ανύψωσης για να διευκολύνουν την αυσιπλοεία μεταξύ μεγάλων πλοίων. Δηλαδή, για να βελτιστοποιούν την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα κατά μήκος του μεγάλου ποταμού. Δηλαδή, φτιάχνουν μεγάλες δεξαμενές ανύψωσης, κολοσιές, σαν σκάλες νερού, για να μπορούν να πετάνε, να περνάνε τα καράβια. Κίνα είναι, θα μου πεις. Αν δεν τα κάνει Κίνα αυτά, ποιος θα τα κάνει?

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αυτός ήταν ο προπομπός, ήταν το πρώτο τραγούδι της δισκογραφικής συνάντησης της Ελένης Αλγοπούλου με τον Κώστα Λουβαδά, που τιτλοφορήθηκε Reunion και κυκλοφόρησε πριν το καλοκαίρι. Αυτό τραβάει και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μαζί, που και αυτά το κάθε ένα ξεχωριστά είναι διαμαντάκι κανονικό. Λοιπόν, από τη χώρα των Αγγέλων. Και τούτο εδώ. Πόσο ωραίο, πόσο τρυφερό, πόσο. Έχει τα λόγια και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, έχει τη μουσική του Νίκου Τερζή.

Λοιπόν, να φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Να φύγουν οι καλημέρες που έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Να φύγουν. Τολό Αργολίδα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Παλιόχωρα, Σέρες, 14 βαθμούς έχει τώρα, παιδιά, θερμόμετρο εκεί. Πάρος, Γαστούνη, Λευκάδα, Βελιγοστή, Βερολίνο και Σβάμπαχ. Άπασα, σύμπασα η Γερμανία. Καλημέρα στην Κεφαλονιά και τη Μαδρίτη, το Σουφλί και το Κδίφ εκεί. Καλημέρα στη Σοζόπολη, στη Χαλκιδική, στη Χίο, την Καβάλα και το Οδείο της Νεάπολης, στην Αλόνισο, γεια σου Άνθιμε που πας διακοπές εκεί, Παλαιοσέλη, Κύθυρα, Ζάκυνθος, Θήβα. Και στην Αθήνα με τις γειτονιές της, από τη Συγκρού μέχρι τον Ευαγγελισμό. Α, και από τη Σωτηρία στείλατε μήνυμα και από το Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και με τα νοσοκομεία, παιδιά. Ωραίο. Χαίρετε στον Πειραιά, στο Α7 λεωφορείο, στην Παιανία, στο Κουκάκι, στη Λένορμαν και στην Κεσαριανή και στον Αυλώνα.

0: Παναγιώτα Χρονοπούλου, Εγκίντσου, Μαργαρίτα με τη Λινέου, φεύγουμε. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου, 10 με 12 με τα πλάτη και τα αγαπημένα τη. Τώρα η Γιούλη Μαστοράκη και η προτάση τη ημέρα.
1: Πού θα πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Σοφία Μανουσάκη, με τη βαθιά και εκφραστική της ερμηνεία, ανεβαίνει στη σκηνή στο Θέατρο Βράχων με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όσα αγαπάει και ερμηνεύει με αλήθεια. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, που στα χέρια του κρατάει μια κιθάρα για 20 χρόνια, ανεβαίνει απόψε στη σκηνή στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για μια γιορτινή βραδιά, έτοιμος να θυμηθεί πολλά και να ανταμώσει με το κοινό του σε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τη στιγμή αυτή. Τελευταία παράσταση για το τολμηρό έργο του Άκη Δήμου, «Τα κούνια στο Βάλτο», ανεβαίνει απόψε στο Θέατρο Λαμπέτη, φέρνοντας στη σκηνή μια ιστορία γεμάτη ένταση, χιούμορ και αιχμηρό λόγο. Μια pop πολιτική κωμωδία σε ένα ασταθές τοπίο. Στη σκηνή, ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Μια συναυλία με ριμπέτικα τραγούδια θα απολαύσουν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο απόψε στο Θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρας, με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών και τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα και του Βασίλη Κορακάκη, μας ταξιδεύει στο ρεμπέτικο ελληνικό τραγούδι. Και για τους φίλους της φωτογραφίας, μια βόλτα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, μπορείτε να απολαύσετε την ατομική έκθεση του Γιάννη Τζόρτζη με τίτλο «Γρυλανδία, μπλε πάγος». Η έκθεση έχει θέμα τη Γρυλανδία, το μεγαλύτερο και πιο ευαίσθητο στην κλιματική κρίση νησί του κόσμου. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΕΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλημέρα είναι αυτή, πείτε την, δεν πρόκειται να πέσει χάμω. Εμείς δεν αφήνουμε καλημέρες να πάθουν τίποτα, κανένα κακό στην καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε και εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ουσιαστικά στην τελευταία ημέρα, πριν από ένα μικρό διάστημα για το οποίο θα λείψουμε και πάλι ως εκπομπή, ως απλά και αγαπημένα, και θα είμαστε και πάλι μαζί 14 Σεπτεμβρίου. Σαν πρωτάκια και εμείς θα επιστρέψουμε στη νέα ραδιοφωνική μας σεζόν τότε. Προς το παρόν όμως είμαστε εδώ, έχουμε ένα δύο ώρο μπροστά μας να απλώνετε, με πολλές καλημέρες που θα φύγουν από εμάς, αλλά θα έρθουν και από εσάς. Με τον Νίκο Τσιπλάκη να ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα Νίκο, με την Έρη Γκίνζου να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα Έρη. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εμείς τις καλημέρες τις φροντίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Αχ, πες μου το μυστικό. Αχ, κοντεύω τα 40 και ακόμα είμαι παιδί. Αχ, για πάμε να επικοινωνήσουμε. 210-6013-168-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο. Αλλιώς στείλετε μας μήνυμα στο Viber. Που στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσε να είμαστε και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε. Με λατινικούς χαρακτήρες. Απλά να γίνει, παρακαλώ πολύ, η αναζήτησή μας. Δεύτερο καινοδιάστημα πρόγραμμα με 2M. Άλλη μια καλημέρα, είναι άλλη μια καρδιά ανοιχτή στην επικοινωνία, στην αγάπη, στην ενσυναίσθηση, στην ανθρωπιά.
1: Φτιάχνω από παιδί, φτιάχνω φίλοι.

Παιδιά, διάβαζα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Έχει να κάνει με την ασφάλειά μας στους δρόμους. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Αυτός ήταν ο τίτλος. Και μετά προχωρούσε και έλεγε πάνω από 2.900-3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 61η εβδομάδα της εκστρατείας. Okay. Το να χρειάζεται η ενεργοποίηση της απειλής, της όποιας απειλής για ποινές και τα λοιπά, για να πράξεις τα δέοντα ώστε να αυτοπροστατευθείς, ώστε να λειτουργήσει μέσα σου το αρχαιότατο ένστικτο της επιβίωσης, παιδιά, με ξεπερνάει αλλά και με προβληματίζει κιόλας για το τι μυαλά κουβαλάμε. Τι μυαλά κουβαλάμε. Είναι δυνατόν να βγεις στον δρόμο, σε αυτούς τους δρόμους, με αυτά που ακούς κάθε μέρα, με τα όσα συμβαίνουν, και να μην βάλεις κράνος?

Με ό,τι σημαίνει το εδώ για τον καθένα, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι και χρονικό, να είναι τότε. Όλα αυτά σε ένα πάρα από τα πιο όμορφα και πολύ ερωτικά τραγούδια του Κώστα Λιβαδά για την Ελένη Τσαλιγόπουλου. Λοιπόν, σε θερινούς κινηματογράφους, και ας είναι Σεπτέμβριος, καλά καλοκαίρι είναι σιγά, μετατρέπονται πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές στην Τούμπα, στη Χαριλάου, στην Τριανδρία, στην Άνω Πόλη, στην Ξηροκρίνη, αλλά και στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και ο αστικός αμπελώνας του Δήμου επίσης, στο πλαίσιο μιας πολύ ωραίας πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Σινεμά στις γειτονιές». Και προσκαλεί τους κατοίκους όλων των δημοτικών κοινοτήτων σε ένα ταξίδι στον κόσμο της 7ης τέχνης. Ένα πρόγραμμα δωρεάν κινηματογραφικών προβολών, μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ σε 12 διαφορετικά σημεία της πόλης από τις 8 έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Για την πρώτη πανηγυρική προβολή επιλέχθηκε η ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης», Αλμοδόβαρ, Αλμοδόβαρ τον λέγαμε κάποτε, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καζαμπιάνκα, ο κήπος της οποίας έγινε ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα με γιγαντοοθόνη, καρέκλες και ένα βανάκι για τα απαραίτητα σνακ και δροσιστικά. Εντάξει, Αλμοδόβαρ να είναι και ό,τι να είναι, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Συνολικά 12 προβολές ελληνικών και ξένων αγαπημένων σε 12 γειτονιές της πόλης, μία μαγική διαδρομή σε όλη τη Θεσσαλονίκη, και αυτή θα είναι μόνο η αρχή. Τουλάχιστον αυτό είπε ο δήμαρχος της πόλης. Και επισήμανε ότι ο θερινός κινηματογράφος είναι μία εκδοχή του πολιτισμού η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρεο οφθαλμού. Συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα που σβήνουν ο ένας μετά τον άλλον, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είπε. Και πρόσθεσε επίσης και ανήγγειλε επέκταση της πρωτοβουλίας «Σινεμά στις γειτονιές». Παιδιά, εκεί πάνω, φίλοι μας αγαπημένοι, εκμεταλλευτείτε το.

Ναι, σηματοδοτεί. Βράδια σε βράδια σε. Πάμε στο σινεμά της γειτονιάς. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία, παιδιά. Τη βρίσκω καταπληκτική. Λοιπόν, Τάσος Μαστοράκης και Γεράσιμος Λαβράνος έγραψαν στίχους και μουσική αντίσταση. Αντίστοιχα. Τι έχεις στο μυαλό σου. Σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο αυτό ακριβώς που καταλάβατε, Βράδια σε βράδια σε, επειδή με ρωτάτε. Και θα σας πω αμέσως ποιες ήταν οι γλυκύτατες φωνές που ακούσαμε. Ήταν η Λίτσα Σακελαρίου, η Λίτσα Σακελαρίου και η Αλέκα Κανελίδου. Τότε, τα παλιά. Από τα παλιά είναι και αυτό το αγόρι που, τέλος πάντων, τι να κάνουμε, υπάρχει καθημερινά στη ζωή μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική από τον Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχίσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν αναχέτησε ο στρατός του Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι στο Όνειρο Απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

καβιτό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance me to the end, φωνάζω Λέοναρντ Ρίχτα.

Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, καινούριο, δηλαδή πρόσφατο πολύ. Πάμε να συναντήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Τρίμερο φθινόπωρο από σήμερα έως και το Σάββατο, από Κυριακή έως τις 10 του Σεπτεμβρίου, μιλούν για άνοδο και ζέστη και καλοκαίρι. Φθινόπωρο εμείς, καυτό καλοκαίρι στη Μέση Ανατολή. Η Αμερική λέει ότι εξουδετερώνει ό,τι πολεμικό πάει να στήσει το Ιράν, πύραυλοι, συστήματα, ανάρκες και τα συναφή. Η Τεχεράνη ορκίζεται πως θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιος γνωρίζει αν κυριολεκτεί ή αν πρόκειται για κύκνιο άσμα, τι να σας πω. Δώστε μας πόνο, αντέχουμε. Φωτιά σε βενζίνη και φυσικό αέριο. Για οδηγό που κάνει καθημερινά πολλά χιλιόμετρα, το έργο είναι ξεκάθαρο, παιδιά. 50 λίτρα, 100 ευρώ. Αυτό είναι ίσον, βάλτε τις δύο γραμμούλες πάνω και κάτω, ίσο δυναμή τέλος πάντων με μεγάλο μέρος του κατώτατου μισθού. Μην ξανακούσω, πληρώνω άρα ζω. Όχι, πληρώνω αλλά δεν ζω. Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αχ, τι καλά. Για το μικρό, για το μωρό στην Κυψέλη, αρνούμε να μάθω, να ακούσω και να διαβάσω. Μεμονωμένη, άρρωστη, διαστραμμένη, αποτρόπαια πράξη που δεν χρειάζεται προβολή τόση και ανάλυση αν με ρωτάτε. Θα αρρωστήσουμε όλοι στο τέλος. Η Δανία στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς οι εντάσεις στην Αρκτική αυξάνονται, όχι από μόνες τους οι εντάσεις. Ο Ερντοάν είπε και ελάλησε, θα κάνουμε ό,τι απαιτείτε για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, μαγική λέξη βέβαια το απαιτείτε. Και στο Marine Traffic μία ακόμα πρόκληση, μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας η περιοχή νότια του Καστελόριζου. Παρανόμως οριοθετημένο πάρκο είναι αυτό, σας υπενθυμίζω. Το έκτο κατά σειρά κύμα καύσωνα θα ζήσει η Ιταλία από αύριο. Μας θέλω ευγνώμονες για το καλοκαίρι που πέρασε, παιδιά, εδώ που τα λέμε, αν σκεφτείς τι έχει γίνει αλλού δηλαδή. Και μεσογειακοί αγώνες, χρυσό στο τελικό εδάφους για τον Αντώνη Τανταλίδη και ασημένιο στο άλμα για την Αθανασία Μεσίρη. Μπράβο στα παιδιά.

Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή να πούμε να ξεκινήσουν οι πρώτες καλημέρες που τόσο τις πενέψαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλημέρα στο Βίρονα, στο Λίντ, στη Φινικούντα, στο Μακρύ Γυαλό, Σιτία. Καλημέρα, αγόρια Νιπαρνασσού, Πορτοράφτη, Αμπελόκηποι, Αδριανή, Παράκυλα, Σπέτσες, Μαραθόκαμπο, Ταύρο, Πέραμα, Πυραϊκή. Πυραϊκή, Αρχάγγελο, Ρόδου. Καλημέρα στη Λειψία, την Καλαμαριά, Άνθια Μεσσηνίας, Νέα Πέραμο Καβάλας, Παλαιόχωρα Χανίων, Κάτω Λεχόνια Πηλίου, Θάσο, Θεσσαλονίκη, 14 Αστικό Καβάλας, Μελίση Κορινθίας, Τρίπολη, Λυκαβητό και Αγρίνιο και Αμίντεο και Πτολεμαϊδα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παλαιόκαστρο Λασόνας, Πελασγία, Αυθιώτιδος, καλημέρα. Επίσης στο Καρλόβαση τη Σάμου, στη Δράμα, Δράμα, Δράμα, τρεις στη σειρά Δράμα. Τι λέτε, σήμερα θα πάρετε τιμητική πλακέτα. Καλημέρα στο Παλαιοσέλι Ιωαννίνων. Καλημέρα γενικά.

Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, όταν αναποθέτεις όλες τις ελπίδες σε ένα καλοκαίρι. Αυτά το λέει και ο Αλέκος Σακελάριος που έγραψε τους στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τελευταία μέρα των διακοπών, γράφει η Εφιζέρβα, και δεν μπορούσα να κρατηθώ να μην ψωνίσω. Για να θυμάμαι τι ωραία πέρασα. Για να θυμάμαι το νησί. Για να καταλάβουν τα κορίτσια ότι τα σκεφτόμουν. Και άλλες τέτοιες αχλαμάρες. Βρίσκουμε ένα σωρό δικαιολογίες για να υποκύψουμε σε αγορές. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μας παίρνει. Παιδιά, το έχω ζήσει αυτό, έτσι. Είναι η σκληρή αλήθεια, είναι η σκληρή πραγματικότητα. Σίγουρα είναι εξαιρετική η ψημένη ρακή και η μαρμελάδα ντομάτα και υπέροχα μυρίζουν τα σαπούνια, όλα αυτά που βλέπουμε στα μαγαζάκια. Θα μας θυμίζουν μέσα στο χειμώνα το νησί και την αγκαλιά του. Μην μου πείτε όμως ότι δεν θα το θυμόμασταν. Και χωρίς αυτά. Στις διακοπές ξοδεύουμε περισσότερο και μερικές φορές ξοδεύουμε διαφορετικά από ό,τι στην καθημερινή μας ζωή. Τι μερικές φορές, πάντα. Το είμαστε διακοπές αρκεί συχνά για να δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας μία μικρή υπέρβαση. Μόνο που οι διακοπές τελειώνουν και οι αγορές μένουν. Υπάρχει και συνέχεια σε αυτό που σας λέω.

Και δίνουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό που λέγαμε. Ο Σεπτέμβριος φέρνει ξανά ό,τι απεχθανόμαστε με τα βαθέλη ευμίας. Τους λογαριασμούς, τις πάγιες υποχρεώσεις και τα οικονομικά που θέλουμε να ξεχάσουμε και αυτοί. Είναι μόνο η μία πλευρά της επιστροφής, έτσι. Μέσα σε λίγες ημέρες αλλάζουν τα πάντα, που ήμασταν και που βρεθήκαμε. Ολόκληρος ο ρυθμός της ζωής μας. Από τη χαλάρωση επιστρέφουμε στους νόριμους ρυθμούς που δεν τους αγαπάμε κιόλας, αλλά και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Τώρα που το σκέφτομαι, το λες και επικίνδυνο και ανθυγιεινό αυτό. Έρευνα έδειξε ότι μεγάλο μέρος από τα ωφέλη των διακοπών έχει χαθεί ήδη μέσα στην πρώτη εβδομάδα επιστροφή στη δουλειά. Λοιπόν, η δική μου εμπειρία τώρα, μόλις κατέβω στο ντεκ να πάρω το αυτοκίνητο, ψέματα, μόλις ακούσω την ανακοίνωση παρακαλούνται οι οδηγοί να κατέβουν, εκεί έχει τελειώσει όλο. Και μετά, παιδιά, έρχεται το ταμείο. Απολογισμός διακοπών. Μαζί με τον απολογισμό μπορεί να έρθει και η αυτοκριτική. Δεν το χάρηκα αρκετά, δεν πήγα εκεί που ήθελα, δεν είδα τους ανθρώπους που ήθελα να δω. Ίσως γι' αυτό στις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μας πιάνει η ανάγκη να προλάβουμε. Μία ακόμα παραλία, μία έξοδος, ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο, σαν μία τελευταία προσπάθεια να ζήσουμε όσα είχαμε φανταστεί. Η προσμονή του ταξιδιού αποτελεί μεγάλο μέρος της χαράς, έχω να σας πω, των διακοπών, και ίσως αυτό κάνει το Σεπτέμβριο λίγο πιο δύσκολο. Εκείνο που για εβδομάδες είχαμε μπροστά μας, τώρα βρίσκεται πίσω μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κατερίνα Γκιόκα, Λευτέρη Σαμψόν, η δημιουργία του τραγουδιού. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά μέσα στο 2026. Νομίζω ότι μιλάει σε πάρα πολύ κόσμο. Η Μαρία Παπαγεωργίου στην ερμηνεία του. Υπάρχει κάποιος, υπάρχουμε και εμείς εδώ, υπάρχετε και εσείς εκεί. Και δεν λύνουμε και λίγα προβλήματα, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο, οι εκπομπές, αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει λειτουργεί και λίγο έτσι ψυχοβοηθητικά, θα το έλεγα. Λοιπόν, έχουμε πει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Παραμένει ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο και η Ερικίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμάσαι τότε που κατηφορίζαμε τις θάλασσες παρέα? Άντε και του χρόνου.

Βλέπω πόσο αγαπάμε όλοι τον Παύλο Παυλίδη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, Χαϊδάρη, τι κάνεις? Καλημέρα στον Πειραιά, στην Άξο, στο Πέραμα, στο Παλαιό Βουπράσιο από Αχαΐα εκεί. Καλημέρα στην Λευκάδα. Η Λευκάδα σήμερα, η φίλη μας, έχει επέτειο γάμου και ευχόμαστε τα καλύτερα. Πύργο Προσκιάτο, άλλη φίλη, ταξιδεύει. Καλημέρα στη Ροδίτσα Λαμία, Σιλίσια, Κουνουπιδιανά, Χανίων. Μακρυγιάννη και Μεσίνη και Βέρεια, Αγραλέσβου, Πλατή Κάμπο και Άμφισσα, Σαντορίνη, Αλεξανδρούπολη. Παλιό Φάληρο, καλημέρα στο Λέστερ. Έβρεξε χθες στο νησάκι και στα Γιάννενα, τι όμορφα. Καλημέρα στο Άφητο Χαλκιδικής, Χορτιάτη, Νέα Ρεδεστο και Ξάνθη. Εκάλη και Ία και παραλία Γλυφάδας. Καλημέρα και στην Θεσσαλονίκη. Όμα θέλετε κι εσείς, στείλτε μας όμως. Μην κάνετε αναπάντητες κλήσεις, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, εννοείται, στο Viber. Πάρτε τηλέφωνο την Έρη στο 210-60-13-168-169. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M.

0: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε σε μια ημερομηνία. 1983, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η πολύ πολύ πολύ γνωστή και αγαπημένη Έλλη Λαμπέτη. Αλλά γιατί να πάμε στο έφυγε και να μην πάμε στο ήρθε? Η γέννησή της θεωρήθηκε θαύμα επιβίωσης. Είχε γεννηθεί 13 Απριλίου το 1926 στα Βίλια Αττικής. Δίδυμο παιδί, μαζί και ο αδερφός της ο Τάκης. Ο αδερφός της γεννήθηκε πρώτος. Ζήγησε 4 κιλά και ήταν υγιέστατος. Όταν βγήκε η Έλλη, ήταν τόσο μικροσκοπική και αδύναμη που με ευτήρας πίστεψε ότι δεν θα ζούσε. Η νοσοκόμα την τύλεξε σε βαμβάκι, την έβαλε σε ένα κουτί παπουτσιών δίπλα στο τζάκι για να ζεσταθεί. Απορρίφθηκε, σου λέει, από το Εθνικό Θέατρο, αν και εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της. 1941 έδωσε εξετάσεις δραματική σχολή του Εθνικού και απορρίφθηκε παμψηφή κιόλας, όχι η αστεία. Το ταλέντο της όμως το διέκρινε ποιος? Η θεά Μαρή Κακοτοπούλη, η οποία την πήρε υπό την προστασία της, κάνοντας την αγαπημένη μαθητριά της. Να πούμε ότι πέρασε πολλά στη ζωή της, να το πούμε. Έπαθε πλήρη παράλυση, πάρεση από ψυχολογικό σοκ το 1952 σε ηλικία 26 ετών. Το γεγονός αυτό συνέβη την ημέρα που έμαθε για την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και του Νίκου Μπάτση. Ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά της δράματα ήταν η προσπάθειά της να γίνει μητέρα. Μαζί με τον Αμερικανό σύζυγό της, τον Wakeman, πήραν υπό την προστασία τους ένα κοριτσάκι, την Ελίζα. Μετά από 4 χρόνια κοινής ζωής, οι φυσικοί γονείς του παιδιού διεκδίκησαν την κηδεμονία της δικαστικά. Η Λαμπέτη έχασε τη δίκη, γεγονός που της προκάλεσε τεράστια ψυχολογική κατάρρευση. Όσο για τον καρκίνο, είναι αυτή η αρρώστια που θέρισε την οικογένειά της. Η ίδια έδωσε πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού από το 70. Ωστόσο, η ασθένεια αυτή ήταν η κατάρα, θα λέγαμε, της οικογένειάς της. Έχασε μέσα σε ελάχιστα χρόνια 3 αδερφές, ακριβώς από την ίδια ασθένεια, γεγονός που τη γέμιζε πάντα με τρόμο ότι θα έχει την ίδια κατάληξη. Δεν της άρεσε να βλέπει τον εαυτό της στο σινεμά, αν και γύρισε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, νομίζω και πολύ αγαπημένες μας. Ένιωθε άβολα με την κάμερα. Δεν της άρεσε να παρακολουθεί τις ερμηνείες της στη μεγάλη οθόνη και θεωρούσε το θέατρο το μοναδικό χώρο που μπορούσε να αναπνεύσει καλλιτεχνικά. Εκεί και η τελευταία του μεγάλου της αντίο, θα λέγαμε. Η τελευταία της παράσταση δόθηκε χωρίς φωνή το 1981. Ενώ ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στις φωνητικές χορδές, η Λαμπέτη ανέβασε την τελευταία της παράσταση, το έργο «Σάρα τα παιδιά ενός κατώτερου θεού». Υποδίθηκε συγκλονιστικά μια κοφάλαλη κοπέλα, επικοινωνώντας με το κοινό αποκλειστικά μέσω της νοηματικής γλώσσας και των εκφράσεών της. Ήταν ο πιο προφητικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός της στο θέατρο.
1: Νικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούμε, κάποτε μες στη σκέψη τες ακούει το μυαλό. Ιδανικές φωνές και

Λοιπόν, ήταν οι ιδανικές φωνές, Κωνσταντίνος Καβάφης, με την μουσική υπόκριση του Μάνου Χατζηδάκη. Μια φορά μου έδωσε το OK ο Γεράσιμος Βαγγελάτος να το χρησιμοποιήσω, ένα από το επίσημο κανάλι του. Εγώ το έκανα αιώνιο αυτό το ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε. Να μείνουμε στο Μάνου Χατζηδάκη. Πώς μπορείς να φύγεις άλλωστε? Πάμε και σιγά σιγά για τίτλους.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στη θέση τους για τη νέα σχολική χρονιά, βιβλία και εκπαιδευτική. Από τον Σεπτέμβριο του 2027, το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων, σημείωσε. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την αυστηριοποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες. Το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα, είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με δόξα και τιμή στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα και ίσως αν το πούμε και διαφορετικά για την καλοκαιρινή μας σεζόν, αφού θα λείψουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κάποιες έτσι, πώς το λένε, ειδησούλες, όλες μαζί θα τις πούμε. Σχεδόν οι μισοί αγρότες παγκοσμίως, δώστε μου λίγη σημασία σε αυτό, ειδικά οι αγρότες, δηλητηριάζονται από φυτοφάρμακα, διαπιστώνει η μελέτη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο που περνάνε στα προϊόντα που τα αγοράζουμε εμείς κτλ. Είναι ότι αυτοδηλητηριάζονται με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούν. Η μελέτη εκτιμά ότι 11.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από δηλητηρίες από φυτοφάρμακα, με την Ινδία να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των θανάτων. Είχα διαβάσει μελέτη και για εμάς εδώ, για δικούς μας αγρότες, δεν θα πω περιοχές, δεν θέλω να το βαρύνω περισσότερο. Ένας ανθεκτικός στα φάρμακα μύκητας εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Γιατί μας προειδοποιούν? Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Ψεκάστε με AI και drone και καθαρίσατε. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτά τα δύο καταπολεμούν τα πάντα. AI και drone, παιδιά, είναι για πάσαν χρήση και πάσαν να μην πω τι άλλο. Ερευνητές της ΣΥΠΑ κατάφεραν να ελέγξουν εξ αποστάσεως εγκεφαλικό εμφύτευμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής μακροχρόνιων πειραμάτων στον εγκέφαλο και στο μέλλον να συμβάλλει στην ανάπτυξη, άκου τώρα, νέων θεραπευτικών συσκευών. Το τυρί το είδες? Τι φάκα δεν την είδες?

πω μια καλημέρα στο Ξινό Νερό, στη Λευκοσία, στα Νολιώσια, στα Φλογητά Χαλκιδικής και στην Κοζάνη και τις Σέρες. Αυτοκίνητο το οποίο κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, προερχόμενο από Κρήτη, πάνε και αυτές οι διακοπές του χρόνου, παιδιά με υγεία. Καλημέρα στον Όρμο Παναγία, στο Ηράκλειο, στη Λευκοσία τη Ζαχάρο, Ρίζα Ιερά Πέτρας, Δεσκάτη Γρεβενών. Καλημέρα και στο Κολωνάκι.

Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε, ξέρετε, για αυτό το Ελλάδα, πώς το λένε, Ισραήλ, και αυτή τη νέα φάση έντασης της Τουρκίας απέναντι σε αυτό. Και λέω, παιδί μου, η ασπίδα του Αχιλλέα βάζει τις γης, βάζει τη θάλασσα, βάζει τα ουράνια πάνω, βάζει τον ήλιο τον ακούραστο, το λόγιο φεγγάρι και όλα τα αστέρια ως στεφανώνουν τον ουρανό. Με αυτά τα λόγια περιγράφει σε μερικούς από τους 134 στίχους του στην Ιλιάδα Όμηρος τη μυθική ασπίδα του Αχιλλέα, αν θέλουμε να μιλάμε για ασπίδες, δηλαδή μια ασπίδα εργοτέχνης που έχει συζητηθεί και αναλυθεί όσο λίγα αντικείμενα της αρχαίας ιστορίας. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει φτιάξει αυτή την ασπίδα, αν όχι ο Ήφαιστος. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι ο Όμηρος δεν περιέγραφε στους στίχους του στην Ιλιάδα μια πραγματική ασπίδα, αλλά επρόκειτο για επινοήματά του που ένωσε με αριστοτεχνικό τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι η μυθική ασπίδα του Αχιλλέα δεν μπορεί παρά να κρύβει μεγάλους και μικρότερους συμβολισμούς, μας λένε. Στο έπος του Ομήρου, λοιπόν, στην Ιλιάδα ξεχωρίζει αυτό το αφιέρωμα στην ασπίδα του θρυλικού Αχιλλέα. Την ασπίδα, λέει η ιστορία, την παρήγγειλε η μητέρα του Αχιλλέα Θέτιδα. Όλο τον εξοπλισμό του Αχιλλέα τον είχε δώσει στον Πάτρο για να ρηχτεί εκείνος στη μάχη. Εκείνος σκοτώθηκε από τον Έκτορα, τα όπλα έγιναν λάφυρα και ο Αχιλλέας χρειαζόταν νέα πανοπλία και η μητέρα του ζήτησε από τον Ήφαιστο να σφυριλατήσει μια καινούρια. Έτσι και έκανε. Τα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο Ήφαιστος για να τη φτιάξει ήταν ο χαλκός, ο κασίτερος, το χρυσάφι και το ασίμι. Αυτό που την κάνει επίσης να ξεχωρίζει ήταν ο συμβολισμός της. Αποτελούνταν ουσιαστικά από 5 ζώνες, κάθε μια από τις οποίες σχημάτισε 5 ομόκεντρους κύκλους. Σε αυτούς υπήρχαν πολλές περίτεχνες παραστάσεις με στοιχεία από όλο το σύμπαν. Στον πρώτο κύκλο τα στοιχεία του σύμπαντος. Στο δεύτερο δείχνει δύο πόλεις θνητών ανθρώπων. Η μία ειρηνική με γάμους, χαρές και καθημερινότητα. Στον τρίτο κύκλο μία περιγραφή της αγροτικής ζωής και στο τέταρτο το ποιμενικό βίο. Ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος περιλαμβάνει τον ωκεανό, ο οποίος αγκαλιάζει τη γη. Εκεί που ήταν η ειρήνη, να ξέρετε, υπήρχε όμως και ο πόλεμος. Ο γερμανός συγγραφέας Wolfgang Sandwald, σύμφωνα με τα όσα έχει πει, οι τεμνόμενες αντιθέσεις αυτές δείχνουν τις βασικές μορφές μιας πολιτισμένης και ουσιαστικά ομαλής ζωής. Ίσως, μάλιστα, ήθελε ο Όμηρος να δείξει τις αντιθέσεις της απλής καθημερινής ζωής με τη βία και τη σκληρότητα του Τροϊκού πολέμου. Και όλα αυτά σε μια ασπίδα.

Η αλήθεια είναι ότι τα παλιά γκαρσόνια πολλά ξέρουν, γιατί πολλά μοιραζόμαστε με τα παλιά γκαρσόνια και τέλος πάντων έχουν αποκτήσει και την πείρα πλέον να βλέπουν έναν άνθρωπο και να ξέρουν τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Είναι λίγο ψυχαναλυτές. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα τους αγαπημένους μου συναδέλφους εδώ, τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο και την Αργίνσο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ταλαιπώρησα και λίγο σήμερα τον Νίκο. Κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, να ακούσουμε αυτό, να ακούσουμε εκείνο, να κόψουμε το ένα, να ράψουμε το άλλο. Λοιπόν, όμως έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές και έτσι φτάνουν σε εσάς που τόσο τις αγαπάτε και τόσο τις στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, εδώ χωρίζουμε για λίγο, όπως είπαμε, από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα ξαναβρεθούμε 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν είστε, να έχετε το δεύτερο μαζί σας. Εγώ αυτό θα κάνω για όσο λείψω. Εννοείται ότι κλείνουμε και αμέσως μετά έρχονται τα νέα ελληνικά με τον Χρήστο Παπαμιχάλη και αμέσως μετά βέβαια έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου στις 2 στα ραδιόφωνά μας άλλη μια μέρα. Κοντά μας άλλη μια μέρα και ο τίτλος της εκπομπής της. Να είστε πάρα πολύ καλά, όμορφη Πέμπτη, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, όλα καλά να είναι.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σέργιαν, ή αλλιώς η πιο προσωπική στιγμή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου στη δισκογραφία, ο οποίος έμεινε 5 μήνες στο σπίτι του στο Ίτυλο και βγήκε με έναν δίσκο από αυτούς που λέμε της χρονιάς. Από το self-acting ακούμε τη λοβοτομή, εντός παρενθέσεως, ραντεβού στην αρένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Και αυτός ήταν ένας χειμωνανθός. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης και ο Γιώργος Καζαντζής. Και η υπέροχη πάντοτε Ελένη Φωτάκη. Χειμωνανθός, αλλά μέχρι το χειμώνα νομίζω ότι έχουμε καιρό. Πιο πολύ το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, γιατί ξεκινάμε αυτό το στίχο με το φθινόπωρο. Φθινόπωρο λέει στον έρωτα. Και ίσως, πραγματικά ίσως να είναι η πρώτη μέρα που εγώ τουλάχιστον ένιωσα πως το φθινόπωρο έκανε το πρώτο του δοκιμαστικό βήμα και το κάνει ακόμη. Έχει σταθεί στο κατόφλι και ετοιμάζεται για θριαμβευτική είσοδο. Το νιώθεις κάπως στον αέρα. Σε αυτό το αεράκι που έχει γίνει λίγο πιο δροσερό, σε αυτές τις συννεφιές, το καταλαβαίνεις στην ατμόσφαιρα. Τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και είναι Πέμπτη. Καλώς σας βρήκαμε. Αν μας ακούτε, στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Ξεκινήσαμε το ταξίδι. Για ελάτε να βρεθούμε. Για ελάτε να συναντηθούμε στο φως. Μακάρι να είναι εκεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς το φέρνουν οι μουσικές, ε. Καλώς σας βρήκαμε.

Αυτό ήταν ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ήρθε με πολύ πολύ φόρα, εκρηκτικός. Κάπως έτσι νομίζω θα είναι και το βράδυ στην Τεχνόπολη. Να τις συναυλίες που ξεκίνησαν, Λεωνίδας Μπαλάφας σήμερα το βράδυ στην Τεχνόπολη. Και κατά τα άλλα άκουγα το τραγούδι και ευτυχώς τα τραγούδια μπορούν και ταξιδεύουν ακόμη, μπορούν να έρθουν να σε συναντήσουν. Αυτό λέγαμε και στην ανάρτηση της σημερινής εκπομπής σήμερα στο λογαριασμό μου στο Facebook, εκεί που επικοινωνούμε δηλαδή. Ευτυχώς τα τραγούδια ταξιδεύουν, εμείς είμαστε εδώ και γίνονται εκείνα το μέσο το μεταφορικό για να βρεθούμε και να συναντηθούμε. Το ίδιο θα κάνουμε και αυτό το πρωινό που γίνεται μεσημέρι. Για να το πετύχουμε, Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μου στην πολύ ωραία φροντίδα, στη ρύθμιση των ήχων, και Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και την Έρη μας και σήμερα να απαντά στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις στο 210-60-13-168. Και νέα, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Στον λογαριασμό μου στο Facebook επικοινωνούμε, στο Messenger, στο Facebook του δεύτερου προγράμματος επικοινωνούμε επίσης. Και δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτός είναι ο κωδικός για να μας βρείτε στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας, σε αυτό έχει εξελιχθεί το Viber. Ήδη τα μηνύματά σας αναβοσβήνουν. Πάμε να ταξιδέψουμε, παντού θα ταξιδέψουμε και σήμερα. Πάμε να βγούμε και λίγο εκτός συνόρων. Οι Waterboys μας επισκέφθηκαν, ήρθαν στα μέρη μας, ήρθαν στη χώρα μας. Τώρα επισκεπτόμαστε εμείς τα τραγούδια τους. Να το χαρίσουμε σε εκείνους που είναι σε καΐκια τώρα. Είναι τα μπλούζ του ψαρά.

Αχ, μακάρι να βουλιάζαμε όλοι σε κάτι τέτοια νερά. Όσοι το έχουν ζήσει, όσοι το έχουν πάθει, ξέρουν και καταλαβαίνουν. Μεγάλο τραγούδι αυτό και το προηγούμενο. Τα λέγαμε και με τον Νίκο Τσιπλάκη εδώ. Τρομερή μπάντα των Waterboys. Ήταν τα blues του ψαρά και μετά μείναμε και στις βάρκες, όχι μόνο των ψαράδων. Αυτές που έχουμε όλοι, ακόμη και αν δεν ξέρουμε καν να τραφάμε κουπί. Αυτό ήταν το νερό στη βάρκα. Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου με τη Μάρθα Φριτζίλα. Θα έρθει πολύ νερό και στους δικούς μας τους καιρούς. Κάποιες πόλεις εκεί στη Βόρεια Ελλάδα λένε ότι δέχτηκαν και πολύ πολύ βροχή και δροσιά. Δεν τα λέμε ακόμη πρωτοβρόχια, γιατί επίσημα το φθινόπωρο δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά σίγουρα θα έρθει αρκετό νερό. Προς το παρόν όμως διάγουμε μέρες αρκετά ζεστές και αεράτες. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε και σήμερα, ειδικά στις

Κλάδες, στη Λέσβο, στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία, αλλά και στην Εύβοια και σε περιοχές της Αττικής, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, νάτος πάλι, πολύ πολύ ψηλός, κατηγορία κινδύνου 4 στο 5 και γόμαστε, οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές και σε άλλες και στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Λίγη προσοχή ακόμη. Είναι και αυτά θέματα που μας έχει αφήσει το καλοκαίρι. Μας έχει αφήσει και μπύρες αφρισμένες, αντέχουν ακόμη.

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ της αγάπης ο Γερακάρης, ήταν η Μελίνα Κανά. Αυτό το τραγούδι το έχει έτσι ερμηνεύσει πάρα πολύ ωραία και ζωντανά και η Μάρθα Φριτζίλα, όταν ήταν παρέα με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, όταν έκανε ο Θανάσης συναυλίες. Αυτά ήταν τα έρημα κορμιά. Και με εκείνα και με τα άλλα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς περνάει ο χρόνος. Οδεύουμε ολοταχώς προς τις 12.30. Θα έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio. Μια πολύ σημαντική είδηση που διαβάζω τώρα στον ηλεκτρονικό τύπο είναι ότι, μια που μιλάγαμε και για τον καιρό, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ένα πρωτοφανές, λέει, Ελνίνιο, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο. Την είχα ξαναδιαβάσει πριν κανένα δύο μήνες αυτή την είδηση, ότι έτσι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δεν είναι και πολύ το σίγουρο, αλλά ήδη αυτό το Ελνίνιο θερμαίνει τους ωκεανούς. Και οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως αυτό θα ενταθεί και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο τους επόμενους μήνες, διαρκώντας έως τον Φεβρουάριο. Άμεση κλιματική δράση, λέει, αυτό απαιτείται. Πόσο καιρό τα λέμε, πόσα χρόνια τα λένε, πόσες δεκαετίες τα λένε οι ειδικοί. Κατά τα άλλα, οι μεγάλοι του κόσμου ασχολούνται με τους πολέμους, ενώ έχουμε έναν τέτοιο τόσο κρίσιμο πόλεμο που μας αφορά όλους σε πλήρη εξέλιξη εδώ και τόσο καιρό. Έρημα κορμιά και μαχαίρια μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο ΕΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών. Εκεί μας οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ προσδιορίσε το δημογραφικό ως ένα από τα κεντρικά διακυβεύματα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και ο καιρός γενικά αέθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Ένα ακόμη τραγούδι τώρα στην Τάντου, εδώ με την Λαμπρινή Καρακώστα. Εδώ είμαστε και προχωράμε, νομίζω ότι όλοι σε αυτή την ανηφοριά είμαστε. Όλη την ίδια ανηφόρα ανεβαίνουμε. Αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι το αποδεικνύει περίτρανα, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Γιατί αρκετοί είναι, αλήθεια, είναι ακόμη κάπου εκεί έξω και χαίρονται παραλίες και θάλασσες και εξοχές. Η πλειοψηφία όμως έχει επιστρέψει, το βλέπουμε στις πόλεις, το βλέπουμε γύρω μας. Σε αυτή την ανηφόρα, σε αυτό το Σεπτέμβρη που λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο εποχές, είναι αυτός που απαιτεί restart, απαιτεί επανεκκίνηση. Έρχεται με πολλά πολλά σχέδια, με πολλά πλάνα, ανηφορικά τα πλάνα και τα όνειρα. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται κόπος. Κάπως έτσι νιώθουμε όλοι μπροστά σε αυτό το Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε και ανεβαίνουμε. Και έρχονται και τα τραγούδια, για τα οποία επίσης είμαστε εδώ, να περιγράψουν πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Πώς νιώθουμε μπροστά σε κάτι τέτοιες μεταβατικές εποχές. Να λοιπόν, να, κάπως έτσι. Και ελεύθεροι και ωραίοι μετά το καλοκαίρι που πέρασε και στη φυλακή.

Τι καλά που τα είπε ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτή ήταν η Ελεύθερη, αυτή ήταν και η Ωραία του Σταύρου Κουγιουμτζή. Αυτό το απολύτως κλασικό τραγούδι, βεβαίως ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ λοιπόν, εδώ μαυρισμένοι στις φυλακές μας την τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα που γιορτάζει ο Άνθιμος και η Αρχοντία και ο Αρχοντής και ο Πολύθωρος και ο Φίβος, λέει. Να ευχαριστήσω πολύ και τη φίλη από το Πέραμα που μας έστειλε και υποδείξεις για τις γιορτές. Σήμερα που η μέρα έχει και τα τραγούδια της, είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για μια μέρα σαν τη σημερινή. Βεβαίως το τραγούδι που θα έρθει για άλλο λόγο γράφτηκε και άλλη πορεία διέγραψε και εντελώς διαφορετικά συνδέθηκε. Το τραγούδι μιλούσε πάλι με στίχους εδώ του Μάνου Ελευθερίου. Το τραγούδι μιλούσε για μια επανάσταση που είχε σημειωθεί στη χώρα για το Σύνταγμα το 1843 με τον στρατηγό Μακρυγιάννη και κατέληξε στην υπογραφή του Συντάγματος από τον Όθωνα και εκεί αναφερόταν το τραγούδι. Έλα όμως που αναφέρεται η ημερομηνία της 3 Σεπτέμβρη που το Πασόκ, το θυμόσαστε, το Πασόκ ξεκίνησε την πορεία του με την ιδρυτική του διακήρυξη και όλοι συνέδεσαν το τραγούδι με αυτή την ημερομηνία και με αυτό το κόμμα. Η ιδρυτική διακήρυξη έγινε το 1974. Από τότε αυτό το τραγούδι που θα έρθει το ακούμε διαφορετικά. Αντώνης Καλογιάννης, η Άλκης της Πρωτοψάλτη επίσης εμφανίζεται, του Ηλία Ανδριόπουλου η μουσική. Τα ξέρετε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

πριν είχαμε ένα τραγούδι το οποίο κερνούσε τα παλικάρια και μετά συναντηθήκαμε με τα ίδια τα παλικάρια. Να τα αυτά τα παλικάρια του Γιάννη Μαρκόπουλου, παρακαλώ πολύ, και του Άκου Δασκαλόπουλου, με την αγνώριστη φωνή της Δούκισσας τότε, δεκαετίες πριν. Αυτά ήταν τα παλικάρια, σε αυτά μείναμε. Ελάτε να μιλήσουμε τώρα και για κάτι κουρασμένα παλικάρια. Εδώ και μέρες είχα διαβάσει αυτή την είδηση. Προέκυψε μία λίστα με τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους συνταξιούχους. Όχι τους συνταξιούχους ολόκληρου του κόσμου, ειδικά για τους Αμερικανούς συνταξιούχους. Αυτήν τη λίστα την έδωσε στη δημοσιότητα το περιοδικό Forbes. Πρότεινε ουσιαστικά μέρη για εκείνους που θέλουν να περάσουν την συνταξιοδότησή τους στο εξωτερικό, θέλουν να φύγουν από την Αμερική και ψάχνουν μια χώρα που να είναι όλα όπως πρέπει για αυτή την ηλικία και διαχειρίσιμα οικονομικά. Ξαναλέω, για τους Αμερικανούς, όχι για τους Ευρωπαίους, ούτε για άλλες υπήρους. Οπότε έχω να σας πω ότι σε αυτή τη λίστα υπάρχουν και 4 ελληνικοί προορισμοί, καλύτεροι προορισμοί για να ζήσουν οι συνταξιούχοι: Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Αυτά λέει η λίστα του Forbes. Αυτές οι πόλεις πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν το κατάλληλο κόστος ζωής, υγειονομική περίθαλψη και είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς δικαίωμα παραμονής. Και η φορολογία, λέει, και η ποιότητα ζωής και το κόστος, όλα αυτά είναι δείκτες που φανερώνουν ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για τη σύνταξη. Ακούσατε, 4 πόλεις. Ξαναλέω όμως, για τους Αμερικανούς συνταξιούχους. Ξέρετε ποιες είναι πρώτες χώρες στη λίστα? Πρώτη και καλύτερη, η Αλβανία. Μετά η Αργεντινή, η Αυστρία, το Βιετνάμ, η Γαλλία και η Ελλάδα. Αυτά. Μην ρωτήσουμε τους δικούς μας συνταξιούχους, γιατί ακούω και κάτι σποτάκια που υπάρχουν αυτόν τον καιρό εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, που αντιδρούν, που διαδηλώνουν, που φωνάζουν. Για τους Αμερικανούς αυτά.

Πριν είχαμε τα παλικάρια, μετά είχαμε τα κουρασμένα παλικάρια και μετά τα παλιόπαιδα. Σε αυτή την ταινία ακουγόταν αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι υπέροχο. Την ταινία μπορεί να την έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό το τραγούδι το διατηρούμε και με αυτή την ερμηνεία. Μέρη Χρονοπούλου, όταν τραγουδούν οι ηθοποιοί, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Το τραγούδι ανήκει στον Κώστα Καπνίση και στον Έστορα Μάτσα. Ένα καράβι είναι η ζωή και συνεχίζει το ταξίδι της έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η δουλειά αυτού του ταξιδιού, να προχωράμε, να συνεχίζουμε. Και έτσι περνάει ο χρόνος και έτσι αλλάζουν και οι εποχές. Και έτσι έρχεται και η καινούργια νεολαία, η Σαρωτική, που λέει ένα άλλο τραγούδι. Παιχνίδια της ζωής, παιχνίδια του χρόνου. Αυτός ο χρόνος που γίνεται έτσι τόσο όμορφο τραγούδι κάποιες φορές.

0: Έλα να πάμε μαζί μια τελευταία βόλτα μέχρι τη θάλασσα. Έρχεται και Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, νομίζω ότι θα είναι ωραία για μια ακόμη βουτιά. Νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο σε αυτή τη χώρα να κάνουμε βουτιές και για το Σεπτέμβριο, μη σας πω και για τον Οκτώβριο. Έχουμε και πολλούς φίλους που είναι και χειμερινοί κολυμβητές και μας στέλνουν έτσι πολύ θαραλέα μηνύματα όλο το χειμώνα. Αγαπημένος Παύλος Παυλίδης, ένα ποίημα που έγινε τραγούδι, σαν ποίημα πραγματικά, τα λόγια του Παύλου Παυλίδη. Και λέτε να κλείσουμε αυτή την ώρα με έναν άλλο ποιητή από την αγαπημένη εναλλακτική ροκ σκηνή. Δεν γίνεται να μην θυμηθούμε σήμερα το Θάνο Ανεστόπουλο, τον ιδρυτή των διάφανων Κρίνων, έναν ποιητή που αγάπησε με τη σειρά του τους καταραμένους ποιητές και τη μουσική και μας χάρισε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ. Ο ίδιος αγαπήθηκε από το ελληνικό μουσικό κοινό όσο λίγοι. Έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από 10 χρόνια ήδη, για φαντάσου. Το 2016 έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, έμειναν τα τραγούδια, μέρες αργίας εδώ από τα διάφανα Κρίνα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι, να τον δεχτώ με το

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και είμαστε ακόμα ζωντανοί, ευτυχώς, και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Μετά από όσα είπαμε για τον χρόνο που περνά, νομίζω ότι μας αξίζει ένα χειροκρότημα σε όλους μας που φτάσαμε μέχρι εδώ, που μοιραζόμαστε τραγούδια και λόγια για μια ακόμη ώρα, που πέρασε ένα ακόμη καλοκαίρι και είμαστε στην τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη. Και εμείς εδώ θα μείνουμε έως τις 2. Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, εδώ και μισή περίπου ώρα. Σηκώνω το βλέμμα μου, κοιτάζω απέναντι και τα βλέπω όλα, Βασίλη, πράσινα. Φαντάσου. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα και λόγια. Έχω μηνύματα και λόγια και λέω να τα ξεκινήσω, αφού σας πω ότι η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές και σε όλα τα άλλα, έτσι για να συστήνομαι κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Πλατίκαμπο. Στο Πέραμα η φίλη ακροάτρια μας λέει ότι γιορτάζει η Έγινα σήμερα. Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά για να το λέει κάτι ξέρει. Χρόνια τους πολλά και στην όμορφη Έγινα. Επίσης, καλημέρα στα Γιάννενα, τη Βούλα, το Κουτσελιό, επίσης στα Γιάννενα. Χαιρετισμού στην Καβάλα, τον Καστανά, την Άξο, η φίλη από εκεί θέλει να αφιερώσει στο Λευκό Κόσμο, στο Μοσχάτο. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, στα Ηλίσια, τη Μεσίνη, την Άνω Γλυφάδα, το Δίστομο, τον φίλο που επιστρέφει από τα μέρη μας, στο μικρό του παράδεισο, στις Πρέσπες. Βέβαια, καλή επιστροφή. Καλημέρα στην Πτολεμαΐδα, την Καρδίτσα, την Περαία της Θεσσαλονίκης, το Μόναχο. Χαιρετισμού στη φίλη από το Στήρι, στη Βιωτία, που μας λέει ότι ο Λεωνίδας Παλάφας που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα θα είναι εκεί κοντά τους αυτό το Σάββατο, 5 του μήνα, ενώ μια άλλη φίλη από το Μεταγκίτσι στη Σιθωνία μας λέει ότι απόλαυσαν με την παρέα της τον Γιώργο Παλάφα εκεί σε αυτές τις περιοχές. Είδατε τι ξυπνάει ένα τραγούδι, αναφορές και σε συναυλίες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά μια που μιλήσαμε για συναυλίες, ας έρθει και αυτό.

Να τα και τα χειροκροτήματα. Νομίζω ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις συναυλίες. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που μπορείς να ακούσεις στις συναυλίες. Δυστυχώς όχι πια με τη φωνή της Χαρούλας, της Χάρης Αλεξίου. Αυτή ήταν η συναυλία του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Ήρθε μετά από ένα ακόμη τραγούδι σε ζωντανή εκτέλεση, γιατί και το χειροκρότημα live ήταν. Όπως καταλάβατε, ολική επαναφορά και στις συναυλίες, ξένες και ελληνικές συναυλίες, έτσι θα δώσουν ρυθμό. Ο Σεπτέμβριος έρχεται με φόρα. Πάλι έχουμε μετακλήσεις, πάλι οι σπουδαίοι διεθνείς καλλιτέχνες θα επιστρέψουν στα μέρη μας. Φυσικά αγαπημένοι δημιουργοί Έλληνες θα ανέβουν ξανά στη σκηνή. Το ημερολόγιο των συναυλιών μας αρχίζει να γεμίζει με live που θέλουμε να θυμόμαστε, που αξίζει να έχουμε στο μυαλό μας και αξίζει κιόλας να παρακολουθήσουμε. Ίσως όχι με την ίδια φόρα που είχαμε τον Ιούνιο για παράδειγμα, αλλά και ο Σεπτέμβριος κρύβει πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Να, η επόμενη φωνή που θα έρθει είναι μια φωνή που στην Ελλάδα την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και από τον καιρό που ήταν ο frontman των Μαντρουγκάτα, αλλά και στη σόλο πορεία του. Ένας τραγουδοποιός από την Νορβηγία με πολύ πιστό και πολύ φανατικό κοινό στην Ελλάδα. Δεν θα εμφανιστεί τώρα στο Ηρώδιο, γιατί δεν έχουμε Ηρώδιο. Ο Σίβερτ Χόγεμ επιστρέφει στην Ελλάδα και στο Λυκαβιτό 19 του Σεπτέμβρη. Η βαθιά, η πολύ χαρακτηριστική του φωνή θα είναι και πάλι κοντά μας.

Καλά τα είπε ο Νίκος Πορτοκάλλουγλου που έγραψε αυτό το τραγούδι και το ερμήνευσε παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος και τον βαδίζουμε. Ο δικός μας ο δρόμος εδώ είναι γεμάτος τραγούδια και μουσικές που θέλουμε να τα χαρίσουμε, να τα μοιράσουμε, να τα μεταφέρουμε και σε εσάς όπου και αν σας συναντάμε. Σας έλεγα για τα μηνύματα τα πολλά καθημερινά. Να στείλω κι άλλους χαιρετισμούς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Καστοριά, στην Ελευσίνα, στην Καλυθέα, στη Νέα Καριά, στην Καβάλα, στο Βύρονα, σε μια πολύ όμορφη οικογένεια που έστειλε φωτογραφία οικογενειακή στο αμάξι, πηγαίνοντας για μπάνιο κάπου στα Κύθυρα. Τι ωραία πράγματα και καλοκαιρινά είναι όλα αυτά. Τώρα μπορεί να κάνουν ήδη βουτιές βέβαια. Πολλούς χαιρετισμούς στα μακρινά μας, στο Μόναχο και στον φίλο από τη Γενέβη που επιμένει για κόρε Ίδρο, αγαπημένους, τις επόμενες μέρες. Και πολλούς χαιρετισμούς έτσι μακρινούς. Επίσης στην Τρίπολη, στην Αύπακτο, στην Εράιδα, στην Κοζάνη και στο μικρό άγγελο της φίλης ακροάτριας εκεί. Χαιρετισμούς σε δύο φίλες από τη Δράμα, μία εκ των οποίων θέλει να στείλει τις ευχές της στο γιο της, τη Λαμία, που έχει γενέθλια. Χρόνια του πολλά και καλά.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες.

0: Πόσο μισό να σ' αγαπώ, ένα ακόμη ντουέτο. Εδώ ήταν η Δήμητρα Γαλάνη παρέα με το Γιάννη Μαθέ. Όλο καινούριο ντουέτο, όλο καινούριος δίσκος, ο οποίος αναρτήθηκε ολόκληρος πολύ πολύ πρόσφατα στις πλατφόρμες, στις γνωστές δισκογραφικές πλατφόρμες. Γιάννης Μαθές και Μάνος Σαγκρίση δημιουργεί, με τα γόνατα χορεύουν. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του δίσκου. Και βέβαια και η συμμετοχή, η τόσο ευδιάκριτη και τόσο καθοριστική, της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά.
0: Με ένα φιλί φτάνουμε μέχρι τους τίτλους.
1: Ένα φιλί σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά.
0: Το Μανώλη Φάμελου το τραγούδι είναι η Νατάσα Μποφίλιου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα, βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια έως την επόμενη εβδομάδα, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου στο Αυτόφορο αναφορικά για τα αδικήματα της απίθειας και βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Υπάρχει ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι έτοιμες να συμβάλλουν στις διαπραγματεύσεις. Τόνισε ωστόσο ότι η τελική λύση πρέπει να βρεθεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Πέθανε στα 92 της χρόνια η Αμερικανίδα συγγραφέας και εμβληματική φεμινίστρια Gloria Steinem. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

Και να είμαστε πάλι πίσω και πώς επιστρέψαμε με τόσο μεγάλες υποσχέσεις και τόσο μεγάλα λόγια. Έτσι ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Εδώ θα είμαστε στον αέρα του δεύτερου έως ότου το ρολόι δείξει 2. Σπύρος Νικολαίδης εδώ και ώρα έχει αναλάβει τους ήχους μας. Είναι αυτή η μεταβατική ώρα που κάνει την εκπομπή μας υπερπαραγωγή. 3 ηχολήπτες περίπου περνούν από αυτό το δίωρο. Νάτος τώρα και ο Σπύρος, η σειρά του. Θα σε αγαπώ με τον Γιώργο Περί, τραγούδι που μας έρχεται από τη Γαλλία. Η Μπάρμπαρα Πράβη το είχε πρώτο τραγουδήσει. Η Λίδα Ρουμάνη έγραψε στίχους ελληνικούς. Θα σε αγαπώ και ελάτε να αγαπήσουμε ξανά και να ονειρευτούμε με τη βοήθεια, με τη συνδρομή, με την αρρωγή της τέχνης. Ελάτε να ακούσουμε μια σπουδαία ηθοποιό που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, που ακόμη και όταν τραγουδάει είναι σαν να μας δίνει μαθήματα υποκριτικής. Δεν ευτυχήσαμε, εγώ τουλάχιστον δεν ευτυχήσα να τη δω στο θέατρο, δεν την πρόλαβα, θα ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Ό,τι έχω δει από τις ταινίες, 10 μόλις ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε, άφησε όμως πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Ελάτε να συναντηθούμε στη σκηνή ενός θεάτρου με την εύθραυστη, την εθέρια, τη μοναδική, τη μυθική Έλλη Λαμπέτη, κάνοντας ταυτόχρονα και μια μικρή βόλτα από το Παρίσι.

Αχ, αυτή ήταν η Ήρμα, η γλυκιά και το τραγούδι της. Και πραγματικά, όταν ακούς και μόνο την Έλλη Λαμπέτη, μπορείς αμέσως και να τη φανταστείς στη σκηνή. Είναι πραγματικά σαν να έπαιξε για μας, απλά και μόνο ερμηνεύοντας με το δικό της τρόπο αυτό το τραγούδι. 10 χρόνια πάλευε με τον καρκίνο. Στην τελευταία της εμφάνιση είχε χάσει τη φωνή της, αλλά έπαιξε θαυμαστά το έργο Σάρα, Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έπαιξε θαυμαστά το ρόλο μιας κοφάλαλης, της Σάρας, 1981. Η τελευταία της εμφάνιση, 3 Σεπτεμβρίου του 1983, έφυγε από τη ζωή. 13 χρόνια μετά, ο πολύ καλός της φίλος, ο σπουδαίος Φρέντι Γερμανός, έγραψε βιβλίο για τη ζωή της, το οποίο βεβαίως και έγινε best seller. Έλλη Λαμπέτη, θα τη θυμόμαστε πάντα. Και έλατε να σταθούμε λίγο ακόμη στην παράσταση αυτή, στην γλυκιά Ήρμα. Είχε ανεβεί στο θέατρο Broadway το 1972. Μια κωμωδία ήταν. Και η Ήρμα ήταν μια πόρνη που ερωτεύτηκε έναν αστυνομικό. Φυσικά η Έλλη Λαμπέτη ήταν η Ήρμα. Ο Δημήτρης Μαλαβέτας ήταν αστυνομικός. Έπαιζε και ο απολαυστικός πάντα Ντίνος Ηλιόπουλος. Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος είχαν αναλάβει τις μουσικές. Έλατε να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά με ένα μικρό απόσπασμα από εκεί.

Και μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου πήγαμε λίγο πιο πέρα, και αυτό το πιο πέρα για μας είναι το τελευταίο τέταρτο αυτής εδώ της εκπομπής, και θα ταξιδέψουμε όσο μπορούμε και όσο προλαβαίνουμε με τα λίγα τραγούδια, είναι αλήθεια, που μας απομένουν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Προλαβαίνω ξανά να στείλω ευχές και καλό μεσημέρι στον Αλίαρτο, στη Βιωτία, σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, στα Σπάτα, στη Λέρο, στη λίμνη του Σμόκοβου, στην Καρδίτσα, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στη δροσερή Ευρυτανία. Ο φίλος εκεί έχει το γιο του που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, στο Φίβο. Επίσης, καλό μεσημέρι στο ποταμό της Επανομής, στο Κουκάκι, στο δροσερό, αλήθεια είναι, σπήλαιο της Αλιστράτης. Εκεί πρέπει να κρυφτούμε, στα σπήλαια, αν πιάσουν ξανά έτσι πολύ δύσκολες ζέστες. Καλό μεσημέρι στο Μάτι, στο Αμβούργο. Η φίλη εκεί γιορτάζει επέτειο γνωριμίας αλλά και γάμου. Τι ωραίες, ευτυχισμένες έτσι στιγμές. Και επίσης χαιρετισμούς πάντα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μείνουμε, στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα πάμε. Γιατί μόλις κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο κάνει βόλτα στους θερινούς κινηματογράφους και στις καλοκαιρινές νύχτες της Θεσσαλονίκης. Τρεις άξιοι εκπρόσωποι της σύγχρονης μουσικής σκηνής το έφτιαξαν. Θα συναντήσουμε εδώ το Μεσιέ Μενιμάλ, τον Μαζόχα και τη Σίλια Κατραλή. Για πάμε να το ακούσουμε. Στα θερινά τα σινεμά, ο τίτλος.

στα θερινά τα σινεμά, αλλά τα θερινά τα σινεμά της Θεσσαλονίκης. Μια μικρή βόλτα κάναμε εκεί με αυτό το όλο καινούριο τραγούδι. Τα θερινά τα σινεμά βεβαίως είναι υπέροχα. Όπου και αν τα συναντάς, μια αγαπημένη, μια λατρεμένη καλοκαιρινή συνήθεια. Ελπίζω να μην τα χάλασαν πολύ οι βροχές οι χτεσινές στη Θεσσαλονίκη και στα θερινά τα σινεμά. Αν τα χάλασαν λίγο, έχουμε και κλειστές αγορές στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούν ξανά. Διαβάζω ότι προχθές άνοιξε και πάλι η αγορά Μοδιάνο, 100 χρόνια μετά την πρώτη της λειτουργία, το 1925. Είχε περίπου κλείσει, υπολειτουργούσε, αλλά τώρα άνοιξε καινούργια σελίδα. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει από την αγορά Μοδιάνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα πραγματικά ιστορικό τοπόσημο της πόλης. Ανανεωμένη, λέει, συνεχίζει με περίπου 30 επιχειρήσεις να στεγάζονται εκεί. Ήταν η μεγαλύτερη κλειστή αγορά των Βαλκανίων όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1930. Η πτώση ξεκίνησε στη δεκαετία του 90, άρχισαν να κλείνουν τα μαγαζιά ένα-ένα, τελευταίο λουκέτο μπήκε το 2017, αλλά τώρα η αγορά Μοδιάνο, η ανανεωμένη, άνοιξε ξανά, να τη χαίρονται οι φίλοι οι Θεσσαλονικείς και εμείς όταν επισκεπτόμαστε τη Θεσσαλονίκη. Τραγούδι που έρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Χαράματα στην Τσιμισκή. Ο τίτλος, Γιώργος Κωστογιώργης, ο δημιουργός, η Κατερίνα Σισίνη, τραγουδά.

Το φως που μέσα μας κυλά, αυτός είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά. Γιώργος Κωστογιώργης και Κατερίνα Σισίνη και χαράματα στη Τσιμισκή και να και τα μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους τους Θεσσαλονικής. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτής εδώ της εκπομπής. Αύριο η τελευταία μέρα μιας πραγματικά δύσκολης εβδομάδας, ενώ η τελευταία εργάσιμη για όσους εργάζονται, για εκείνους που επέστρεψαν, για εκείνους που προσπαθούν να προσαρμοστούν. Δύσκολο έργο, αλήθεια είναι αυτό, και εμείς το ίδιο κάνουμε και ας έχουμε κάποιο καιρό που γυρίσαμε. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, αν όλα είναι εντάξει, λίγο μετά τις 12, εδώ θα είμαστε ξανά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ηχολήπτες που πέρασαν από αυτήν εδώ την εκπομπή και τελευταίο τον Σπύρο Νικολαίδη που βλέπω τώρα απέναντί μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιο μήνυμα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και θα ήταν ατόπιμα πραγματικά να κλείσει αυτή εδώ η εκπομπή χωρίς να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το Φίβο Δελιβοριά, ο οποίος γιορτάζει σήμερα το όνομά του και είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μας τραγουδοποιούς. Φίβος Δελιβοριάς, ένα τραγούδι για τις απουσίες από έναν εξαιρετικό δίσκο του, από τον Αόρατο Άνθρωπο. Κλείνουμε με το χωρίς, αλλά αύριο θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα ξανά, πιστεύω. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια στη μέρα σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα, όνειρα, μάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Άντε, γεια!
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ στις αναστροφές, η εκπομπή της Πέμπτης που φλερτάρει εντόνω στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια.

Μογκβάι, Κρόνος Κουάρτετ και κυρίως ο Κλιντ Μάνσελ, αυτός που έγραψε τη μουσική, τη συγκεκριμένη με τον τίτλο «Ο θάνατος είναι ο δρόμος για το δέος», αλλά και τις άλλες μουσικές του film «The Fountain», με τον ελληνικό τίτλο «Η πηγή της ζωής», film του 2007-2008, εκεί προβλήθηκε στη χώρα μας. Ο Ηρακλής μου γράφει χαμογελώντας, φαντάζομαι, πως θα δουλέψει πολύ Σαζάμ και σήμερα, τις Πέμπτες το ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό, αλλά έχουμε να απαντήσουμε και σε πολλές ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ροκ συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Ο Γιάννης μου γράφει ότι στη Λάρισα βλέπουν θερινό η τούρτα του Προέδρου. Αυτό είναι χρυσή κάμερα στις Κάνες, έτσι. Το ξέρετε εσείς που θα πάτε να το δείτε, αλλά και εσείς που δεν το έχετε δει, έχει ενδιαφέρον να το δείτε. Όσο για τα θερινά σινεμά, στηρίξτε. Στηρίξτε, γιατί έπεσε έτσι στην αντίληψή μου ένα από τα θερινά σινεμά και η κατεδάφισή του κτλ. Δεν ήθελα να δω καθόλου περισσότερα. Διάφορες φωτογραφίες, δεν ξέρω, Σπύρο, το είδες εσύ αυτό? Μην το δεις. Δηλαδή είναι πολύ, είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, ξέρετε, εικόνες καταστροφής. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ένα κτίριο είναι, δεν και τίποτα τώρα, δεν είναι τίποτα όλα αυτά. Στηρίξτε τα, σας παρακαλώ, τα θερινά σινεμά, γιατί ξέρετε τι γίνεται μετά. Αν δεν στηρίξει τον πολιτισμό, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Το προηγούμενο κάποιος το είχε ζητήσει, όπως και αυτό εδώ, αυτή την εκδοχή του Nothing Else Matters.

αυτό το φωνητικό σύνολο σε αυτή την υπέροχη εκδοχή, στο αγαπημένο των Μετάλλικα βέβαια, από την ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Youth, εκεί ακουγόταν, εκεί το πρώτο το συναντήσαμε, εκεί το πρώτο μεταδώσαμε για σας πριν από αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτή την ταινία, το Youth εννοώ, του Σορεντίνο. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλια που στέλνετε, για τις ερωτήσεις. Θα τις απαντήσουμε όλες από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Μην ξεχνάτε βέβαια και το Viber, εύκολος ο τρόπος. Για εσάς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Μου γράφετε για τον Θάνο Ανεστόπουλο και τα 10 χρόνια που έχουν περάσει από την απώλειά του με αυτόν τον πολύ ηχηρό τρόπο, ειδικά στο τελευταίο στάδιο που και ο ίδιος είχε δημοσιοποιήσει το θέμα όλο. Εντάξει, αναφερθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Έχω βρει ευκαιρία και παίζω πολλά, σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που έχετε ζητήσει σε παρελθόντα ομολογουμένος χρόνο, αλλά ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ακούτε οι περισσότεροι και περισσότερες με τρόπο έτσι φανατικό την εκπομπή της Πέμπτης. Και αύριο ίσως κάνουμε κάτι σχετικό με τον Θάνο. Αύριο όμως αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό στη Λίδα, στη Φθιώτιδα. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Ακινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του 43χρονου για επεισόδιο στα κρατητήρια. Με πλήγματα στις στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, απείλησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της χώρας του. Για το φαινόμενο El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά, ο πλανήτης, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαρβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Αυτός ο Γάλλος συνθέτης του ρομαντισμού με την ειδίκευση σε μπαλέτα, όπερες και άλλα πολλά, ο Λέο Ντελίμπ, σημάδεψε για μερικά. Αυτό το απόσπασμα από τη Λακμέ όμως είναι χρησιμοποιημένο σε διάφορες ταινίες. Το χρησιμοποιημένο δεν είναι κομψό πολύ, έχει χρησιμοποιηθεί, θα το πω περιφραστικά, έχει κοσμήσει όμως τη συγκεκριμένη ταινία. Μιλάμε για το The Hunger, το φιλμ δηλαδή του Τόνι Σκοτ, αδελφού του Ρίτλεϊ Σκοτ, του 1983, με τρεις πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς. Και εκεί βρίσκεται, ανάμεσα σε άλλα, αυτή η εκδοχή με την οποία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Εδώ ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλη τη θετική ενέργεια. Είπαμε και ένα μικρό ποσοστό από όσα γράφετε να πιάσει. Καλά θα είμαστε για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές νέες ταινίες αλλά και επανεκδόσεις στους θερινούς κινηματογράφους. Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, ας μην μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο ευκολίας, όλες τις φορές τουλάχιστον. Θέλω να πω, η πληροφόρηση υπάρχει και είναι και έντονη και είναι και γρήγορη, καθώς και οι πλατφόρμες έχουν ξεκινήσει καινούργια πράγματα. Μπήκε ο Σεπτέμβριος, είναι γνωστό αυτό. Θα επανέλθω με επικαιρότητα την άλλη εβδομάδα, καλά να είμαστε. Αλλά μέχρι τότε, είπαμε, θα ξεπληρώσουμε μερικά από αυτά που χρωστάμε.

Έχουμε μιλήσει μια-δυο φορές για τον Στέφεν Μπάρτον, αυτό το Βρετανό συνθέτη, 43 ετών σήμερα, που ζει μεταξύ, γεννημένο στο Πρέστον, που ζει μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες, εκεί δηλαδή που κυρίως είναι η πηγή των ταινιών, ας πούμε, για τις οποίες δρά και λειτουργεί. Έχει γράψει πάρα πολλά στο χρόνο αυτό που βρίσκεται στην ενεργό δράση, ανάμεσα σε άλλα και κάποια Star Wars από τα τελευταία του, τη σειρά δηλαδή εκείνης της γνωστής αγαπημένης, και Star Trek και λοιπά, έτσι, και τηλεοπτικά πολλά και κινηματογραφικά με Grammy, με τέτοια. Αυτό είναι από το 2017 το film Unlocked, η μουσική του Stephen Barton. Αυτό που τέλειωσε, λέω, γιατί αυτό που έρχεται

Είναι μια ωραία συζήτηση τώρα εδώ που γίνεται με τα μηνύματά σας και τις ερωταποκρίσεις που τα ακολουθούν για τις συνεργασίες, ειδικά σε συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής μέσα στην ίδια ταινία. Έχουμε δει δηλαδή να φεύγει ένα συνθέτης, να έρχεται ένας άλλος, να προσλαμβάνεται ένας άλλος, να κάνει τη μισή δουλειά ο ένας, μισή ο άλλος, αλλά δεν έχουμε δει πάρα πολύ συχνά συνθέτες να συνεργάζονται. Θα μου πεις εδώ δεν μπορεί να συνεργαστεί κανείς με τον ίδιο τον εαυτό στον καθρέφτη, ας πούμε. Βλέπουμε για παράδειγμα πολλά τώρα που είναι και της μόδας η Θεσσαλονίκη. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, αλλά τώρα είναι ξέρετε, η Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και πολιτικές ανακοινώσεις και όλα αυτά από πολλούς οι οποίοι μιλούν, ας πούμε, για την Ελλάδα, για όλα αυτά κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της συνεργασίας και τους ρωτάνε, θα συνεργαστείτε, με το όχι εμείς, όχι, ρωτάνε και τον άλλον, εσείς, ούτε εμείς. Το τι γίνεται, ας πούμε, πώς, κανείς δεν είπαμε, δεν, μόνο και εδώ. Είναι η χώρα όπου, όπως έλεγα νωρίτερα και το πιστεύω καμιά φορά, κανείς δεν συνεργάζεται ούτε με τον ίδιο τον εαυτό καλά. Το καλά συζητείτε, έτσι, ας υπάρχει συνεργασία και ας μην είναι και καλή που λέει ο λόγος. Όλος αυτός ο πρόλογος, όλο αυτό το λογίδριο που έβαλε και επικαιρότητα βέβαια μέσα για το Μαριάνο Μαρίν και τον φίλο του, στενό φίλο, Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Τον δεύτερο τον ξέρετε από τις συνεργασίες, έχουμε μιλήσει για τα φιλμ του, τον παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή του, κυριολεκτικά επαγγελματικά στο χώρο. Εδώ έκαναν ωραία συνεργασία για το Τέσις το 1996.

Ναι, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για τη ΔΕΘ, ρωτάνε, ας πούμε, τους μεν και λένε στα συνεργαστή, όχι, εμείς θα πάμε μόνοι μας, θέλουμε μόνοι να είμαστε. Λένε οι άλλοι και εμείς μόνοι, όλοι μόνοι, δηλαδή ο καθένας μόνος του, ο καθένας χώρια. Και αντί να κάτσουν, ας πούμε, κάποιοι, θα μου πεις αφού διαφωνούν, τι να κάνουν, ας πούμε. Ας βρουν τα σημεία που συμφωνούν όλοι, ας πούμε, γιατί αλλιώς με τις διαφωνίες, τι θα γίνει, ας πούμε, πού θα πάει το πράγμα. Όχι, εγώ θέλω μόνος μου και τα λοιπά. Και αν ενωθούν κάποιοι κατά καιρούς, ας πούμε, μετά βλέπεις ότι είναι κάτι λυκοφιλίες, ας πούμε, και χωρίζουν πάλι και λοιπά, και βγαίνουν με λαύρες δηλώσεις εκείνοι που ήταν φίλοι παλιά και τα λοιπά. Τα γνωστά, τα πολύ γνωστά, βρεσείς. Βρεσείς. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και θα παραμείνει, θα μείνεις, ωραία. Πού θα βρεις καλύτερα, εδώ που τα λέμε. Ο Σίδερης Πριντέζης έρχεται για το κλειδί του Σολ στις 4, μείνετε να το ακούσετε, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα συναντηθείτε και πάλι ενδεχομένως με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 4. Σας βρίσκουμε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντιζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και με αυτό το Magic Hour ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Ένα ορχιστρικό θέμα, όπως το ακούσαμε, από τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο μαζί με την Μαγική Ώρα και το Μαγικό Χαλί.

Το έχουμε ξανακούσει και άλλες φορές αυτό το τραγούδι μέσα από τα λειτουργικά με τη Φλερίντα Αντωνάκη. Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που απέκτησε αυτούς τους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και έγινε το μαγικό χαλί που μόλις ακούσαμε. Μια μελωδία που, όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, προϋπήρχε από το 1962 από την Οδό Όνειρων. Που θα ακούσουμε εδώ την Ανά Μούσχουρη.

Οδός ονείρων το έργο, όνειρο παιδιών της γειτονιάς, ο πλήρης τίτλος από το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ το ακούσαμε από την Νάνα Μούσχουρη. Φυσικά στην Οδό Ονείρων το είχε ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαρίνος. Πίσω το τραγουδά Γιάννης Πανό και Κώστας Σιμακόπουλο.

Η ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου «Όμορφες μέρες» γυρίζεται το 1970, το soundtrack όμως θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το 1991, με εξώφυλλο του Σπύρου Βασιλείου, μάλιστα επιμέλεια του Μάκη Δελαπόρτα, και είναι ένα soundtrack γεμάτο με τραγούδια, με γνωστές φωνές στην πλειοψηφία τους. Και εδώ αυτό που το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, το «Μη μου μιλάς για αγάπη», αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου, είναι ένα τραγούδι που υπάρχει δύο φορές μέσα στο δίσκο, και με τον Γιώργο Μαρίνο και με τη Δήμητρα Γαλάνη, και μάλιστα είναι η μελωδία που θα τον αναγνωρίσετε, ότι η Δήμητρα Γαλάνη με διαφορετικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου το έκανε αργότερα, λίγο αργότερα επιτυχία, λίγο αργότερα στη δεκαετία του 70 εννοούμε, με τον τίτλο «Βροχή και σήμερα». Όμως το δίσκο εκείνο, στο soundtrack της «Όμορφες μέρες», η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά και κάτι ακόμα. Πάντα του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου.

Κοιμήσου παλικάρι ή Αγάπη δίχως άκρη μετά από το Θάλασσά μου δίχως άκρη που ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη. Η Βίκη Μοσχολιού τραγούδισε Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο μέσα από τα Θαλασσίνα Φεγγάρια. Και Μίκη, ήταν ένας κύκλος στον οποίο τα τραγούδια ερμήνευαν η Βίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδά τώρα Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο, αλλά πριν από τα Θαλασσίνα Φεγγάρια από την Πολιτεία Β'.

και με άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου που πέρασε και εκτός συνόρων, καθώς είχε ακουστεί η μελωδία αυτή στην ξένη κινηματογραφική ταινία Honeymoon. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Η Γιωβάνα τραγουδά «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο σταθμό Αστροπύργου κινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Για το φαινόμενο Ελνίνιο προειδοποιεί ο ΙΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στη Μανταλένα είχαμε ακούσει το τραγούδι αυτό, στην ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αυτό το χοροδιακό τραγούδι που ακούσαμε, εκεί όπου τη μουσική υπέγραφε στην ταινία ο Μάνος Χατζηδάκης, και στίχους και στίχοι υπήρχαν γραμμένοι από τον Γιώργο Ρούσο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 25 λεπτά πριν από τις 5, σε αυτή τη γειτονιά τώρα.

Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου, Μανώλης Μητσιάς, σε αυτή τη γειτονιά, και εμείς δεν θα μακρυνθούμε πολύ, σε αυτές τις στράτες θα κινηθούμε. Γιώργος Ζαμπέτας, Αλέξανδρος Καγιάντας.

Και να μείνουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, να πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τα 94 χρόνια όταν εκείνος είχε φύγει από τη ζωή, με τους στίχους του Θόδωρου Ποάλα, η Βίκη Μοσχολιού με Καραβάκι Γυάλινο.

Με Καραβάκι Γυάλινο λοιπόν, και η εισαγωγή που ακούστηκε στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε μου θύμισε εκείνη την εισαγωγή από ένα παλιότερο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα που είχε δώσει στον Σταματικό Κοτά.

Λίγο πριν ο Σταμάτης Κόκοτας τραγούδησε Γιώργο Ζαμπέτα και ξενοφώντα Φιλέρι το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, και μετά το Είμαι Ρωμιά, ένα πολιτικό τραγούδι φυσικά με τη Μελίνα Μερκούρη, ηχογραφημένο στην Γαλλία, τότε που η Χούντα της είχε αφαιρέσει λόγω της αντιδικτατορικής της δράσης την ελληνική ηθαγένεια. Και μια που αναφερθήκαμε στη Μελίνα Μερκούρη, να πάμε στα Παιδιά του Πειραιά, του βρεβμένο με Όσκαρ τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ σε μια διαφορετική του από τις αρκετές διαφορετικές του ηχογραφήσεις. Είναι η Αλέκα Κανελίδου.

Εδώ λοιπόν η Αλέκα Κανελίδου τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη και από τον Πειραιά αλλάζουμε εντελώς μουσικό ύφος. Θα πάμε στα Πατήσια, στην Παναγία των Πατησίων, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, το οποίο θα το ακούσουμε από την Αλίκη Καγιαλόγλου, από την συναυλία που εκδόθηκε και σε CD, συναυλία από το Ηρώδιο, «Η Μύθη μιας Αλίκης». Και με το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πόσο πολύ μας αρέσουν οι στίχοι που είναι σε γνωστές περιοχές όπως η Σταδίου εμπροκειμένο και φτιάχνεις μια δική σου ταινία, ένα μικρό βίντεο κλιπ με τα λόγια ενός τραγουδιού. Εκεί λοιπόν περπατώντας και βλέποντας τα μηνύματα, αυτό είναι, κάτι γίνεται, στρίβεις δεξιά-αριστερά, επιστρέφεις για να συναντήσεις αυτό που θα σου δώσει καινούρια χαρά, καινούρια φτερά και χέρια φτερά για το ξεκίνημά μας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει και σήμερα τον ήχο μας. Και ο Μάριος Φραγκούλης λοιπόν, σε ένα από τα δύο καινούρια τραγούδια που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι, με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Χέρια φτερά και νέα φτερά, καινούρια αρχή, Νίκος Πορτοκάλου, Πορτοκάλογλου με String Demons από το πρόσφατο άλμπουμ Ανάμεσα. Καλώς ορίσατε.

για νέα φτέρα λοιπόν, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και οι String Demons από το πρόσφατο άλμπουμ του Πορτοκάλογλου με τον τίτλο «Ανάμεσα», και μακάρι να ήταν τόσο εύκολα να κλείνουμε τα παλιά και τα άσχημα παλιά πίσω και να προχωράμε. Ωστόσο, αξίζει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, θα πούμε. Μαζί σου στο φως λοιπόν, για να ταιριάξουμε το ανάλογο κλίμα, και η Μαρίζα Ρίζο αμέσως τώρα. Στίχη του Νίκο Μωρέιτη σε μια διεθνή μελωδία.

όλη μεγάλη παρέα στο κατάστρωμα και Κωστής Μαραβέγιας από μότιτλο άλμπουμ, από το μότιτλο δικό του άλμπουμ ήταν στο τραγούδι Φάρος και η νύχτα μυρίζει για σεμί οπωσδήποτε.

Είναι η Ναμαζάνη λοιπόν στο κλασικό πια τραγούδι του Μαρίου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Η νύχτα μυρίζει για σεμί και πάμε στην Ικαρία κατά μία έννοια με το θαυμάσιο αυτό τραγούδι της Μαρίνας Πανού.

Ικαρία, σίγουρα από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ως τώρα η Μαρίνα Σπανού, και με τον Γιώργο Περί θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση πριν από ένα περίπου χρόνο στο Παλάς από την συναυλία του εκεί την ελληνική εκδοχή του τραγουδιού «Come Mona Lisa» του Ιταλού τραγουδοποιού Μάγκο, που το μάθαμε με τον τίτλο «Μην ορκίζεσαι». Η στίχη η ελληνική από τον Νίκο Μωραΐτη, το ακούσαμε βέβαια πρώτη φορά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Απόψε ζωντανή ηχογράφηση και ο Γιώργος Περίς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και το στεγαστικό. Με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 74 πυροσβέστες και περιοδικά 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: 1, 2, 3.

Βασίλη Τσιτσάνη από η Mamba LD. Ξεκινήσαμε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Και ένα από τα ριστουργήματα του Βασίλη Τσιτσάνη, το Αργοσβήνης Μόνη, με τη φωνή της Ιωάννας Γιώργα Κοπούλου, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Δώρος Δημοσθένος τραγουδώντας Γιώργο Μουζάκη, «Θα ήθελα να ήμουν το τέρι σου».

Θα ήθελα να σου να το τέρι μου, Δόρης Δημοσθένος, από το άλμπουμ Κομπέρ Γιώργο Μουζάκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, και στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον Σπύρο Γραμμένο, ο οποίος αύριο το βράδυ έχει την δική του σειρά στην Τεχνόπολη, ένα live ξεχωριστό όπως πάντα με νέες ενορχιστρώσεις και μερικές πετυχημένες απόπειρες, μας λέει εδώ το δελτίο τύπου, να βρει κανένα κακό αυθόρμητο αστείο. Το έχει αυτό ο συμπατριώτης μας, ο Σπύρος Γραμμένος, και από το τελευταίο του άλμπουμ θα ακούσουμε τις μπύρες αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη.

0: Αυτή είναι, φίλοι, λοιπόν. Σπύρος Γραμμένος αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας και τα τραγούδια από το πιο καινούριο άλμπουμ «Συγγνώμη που υπήρξα», και εκτός από την πάντα θα έχει μαζί του και αγαπημένους φίλους ερμηνευτές, αγαπημένους κλασικούς κωμικούς όπως η μετζοσοπράνο, η Ρακατσούδα, η Ψήφωνος, Χρύσα Κατσαρίνη και η τενόρη Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρης Ρούπος, και μπορεί να υπάρχουν και special guests.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

και την κουλιά και αυτή η θαυμάσια περίπτωση ενός ωκεανού, όπως τον έγραψε ο Γιώργος Φραντζολάς στο remix από τους Μίκρο, και ταξιδεύουμε εκεί κοντά στην Νάπολη, στην περιοχή του Αμάλφη, για να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τον τίτλο Αμάλφη, που έγραψαν ο Σταύρος Γιόλας και ο Νίκος Ψημίτης και ερμηνεύει ο δεύτερος ο Νίκος Ψημίτης.

0: Και Αλέκα Κανελίδου έρχεται αμέσως τώρα με το τηλεοπτικό «Για αυτούς τραγουδάω». Το έγραψαν ο Νίκος Τερζής και ο Νίκος Μωραϊτής.
1: Όσοι από

Για αυτούς τραγουδάω λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με την Ατάσα Αποφίλου από το άλμπουμ Εισιτήρια Διπλά, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτου βέβαια, Οι Μεγάλες Αγάπες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βάζαμε και έναν αναστεναγμό εκεί στο τέλος. Δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι. Από βυθό σ' άλλο βυθό, το τραγούδι που ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, μικραίνει πια η μέρα, γίνεται αντιληπτό πολύ πιο έντονα την ώρα που έφευγα χθες. Λέμε, έρχεται το φθινόπωρο, αλλά εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο κύκλος των πραγμάτων και μακάρι να κυλάει έτσι αναμενόμενα και χωρίς προβλήματα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικροφωνό έως τις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος, Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Εδώ είναι το ταξίδι και ακούσαμε από βυθό σ' άλλο βυθό. Σταύρος Ξαρχάκος, λαϊκός Σταύρος Ξαρχάκος, που μεθαύριο το Σάββατο στο Θέατρο Λυκαβητού έχει το δικό του ταξίδι στο φως με λαϊκό ρεπερτόριο, με τραγούδια πολύ γνωστά και αγαπημένα και άλλα ίσως λιγότερο γνωστά, όπως αυτό που ακούσαμε μόλις από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και που έχει στίχους από τον Βαγγέλη Κούφα και τον Βασίλη Ανδρεόπουλο. Ήταν σε μια θεατρική, σε ένα θεατρικό έργο, musical, στα μέσα της δεκαετίας του 60, με τον τίτλο «Μην πατάτε τη Χλώη». Το Σαββάτο θα το ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας, που μαζί με την Ιωσαΐα μοιράζονται το ρεπερτόριο της βραδιάς. Συνεχίζουμε με Μίκη Θοδωράκη και Νίκο Γκάτσο από τη Δίκη Μοσχολιού, από τα θαλασσινά φεγγάρια. Σήμερα βράδυ σε νωρίς.

αριστούργημα χαρακτηρίζει φίλη που μας έστειλε μήνυμα το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και συμφωνούμε φυσικά απολύτως. Να πούμε επιπλέον ότι μας αρέσει και η ερμηνεία του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη, ειδικά στο τραγούδι αυτό. Από τα θαλασσινά φεγγάρια σήμερα βραδιά σε νωρίς, Νίκος Κάτσος και ήταν φυσικά η δίκη μου σχολιού. Τι να πούμε και για το επόμενο. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου από τον Γιώργο Νταλάρα.

Τι ωραία. Ο Γιώργος Αμολάδας έγραψε τους στίχους για το Καναρίνι που μελοποίησε ο Απόστολος Καλδάρας. Φυσικά ήταν ο Γιάννης Πάριος, αλλά και υπέροχα δεύτερα φωνητικά από την Χάρη Αλεξίου. Συνεχίζουμε ξανά με Απόστολο Καλδάρα από ζωντανή ηχογράφηση Ελένη Τσαλικοπούλου. Μην περιμένεις πια.

Και στα θέματα της προδοσίας, ξέρετε, μπορεί να συμβούν ότι αφηγείται το επόμενο τραγούδι που έχει τους στίχους, τους υπέροχους στίχους τη Λία Κατσούλη και τη μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Κράτα για το τέλος από την Πίτσα Παπαδοπούλου απόψε.

Παπαδοπούλου κράτα για το τέλος, Παντελή Θαλασσινού και Ηλία Κατσούλη το τραγούδι αυτό, και πάμε στις 7:30 περίπου με τον Μανώλη Λιδάκη. Δική του στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει τη μουσική του Γιάννη Σπάθα, από το άλμπουμ «Ο ήλιος του Γενάρη, άδικη καρδιά».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

από τα σπουδαία τραγούδια, τα κινηματογραφικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, έκλαψα χθες από την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες», Γιάννης Πουλόπουλος, οι στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, ξεκινώντας έτσι το τελευταίο μας ημίωρο για το απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ως τις 8 παρα 5 περίπου θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, και Γιάλκης της πρωτοψάλτη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, από το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ», το μότιτλο. Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας Νικολακοπούλου.

Κυκλοφορώ και οπλοφορώ η Άλκης της Πρωτοψάλτη, ένα άλμπουμ σημαδιακό εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, 1985 κυκλοφόρησε, και οι παραστάσεις που δημιουργήθηκαν με αφορμή αυτό το άλμπουμ άλλαξαν πραγματικά και τον τρόπο που διασκεδάζαμε στις νύχτες από τότε και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, το επόμενο να το στείλουμε στα κοτσίκια της Βόρειας Εύβοιας και στην παρέα που μας ακούει από εκεί. Είναι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Τα δεύτερα κλειδιά», τραγούδι που έχει τη μουσική του Γιώργου Καραδήμου και στίχους από τη Σάνι Μπαλτζή.

με πνίγει το ότι σιωπεί ο Γιώργος Καραδήμος το κλασικό αυτό τραγούδι με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Κώστα Κοτούλα και κάποιος θα έρθει και θα πει «Α, έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή».

Αυτή είναι η ζωή, Πάνος Μουζουράκης και το τραγούδι που έγραψαν ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, τα δύο αδέλφια από τη Δράμα, με την ευκαιρία να στείλουμε χαιρετισμούς στις φίλες και τους φίλους μας ακούν από εκεί, από τον βορρά μας, και κάθε φορά είναι ο Γιάννης Κότσιρας τώρα με τραγούδι που έγραψαν ο Σταύρος Σιόλας και ο Σταύρος Σταύρου.

Αυτά είναι τα καλά νέα. Σε μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να αρχίσει ένας καινούριος κόσμος. Γιάννης Κότσιρας, και κάθε φορά το τραγούδι μας έφερε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή. Στον επίλογο το πιο καινούριο από την Ιουλία Καραπατάκη, τραγούδι που έγραψε ο Άγης Παπαπαναγιώτου και ο Νίκος Γύρας. Λοιπόν, στη συνέχεια, νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Και η Έλενα από σήμερα έχει την καλοκαιρινή της άδεια, ναι βεβαίως, και πολύ καλά κάνει σε μια εποχή που έτσι έχουν αποφορτιστεί όλα τα, αν και δεν πάει σε καυτούς τουριστικούς προορισμούς, είναι πιο εναλλακτική η διάθεσή της και οι τόποι που επισκέπτεται. Εν πάση περιπτώσει, η Έλενα Διάκου έχει φύγει για τις καλοκαιρινές της διακοπές, οπότε και εμείς θα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, και να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Μέσα μου του ονείρου η φωτιά από την Ιουλία Καραπατάκη και από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλή σας νύχτα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σέργιαν, ή αλλιώς η πιο προσωπική στιγμή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου στη δισκογραφία, ο οποίος έμεινε 5 μήνες στο σπίτι του στο Ίτυλο και βγήκε με έναν δίσκο από αυτούς που λέμε της χρονιάς. Από το Self-Ecteam ακούμε τη λοβοτομή, εντός παρενθέσεως, ραντεβού στην αρένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: 103,7 δεύτερο πρόγραμμα.

ακολουθούν σαν πουλιά τις γραμμές του τρένου. Να κοιτάνε στον ορίζοντα ένα τοπίο άβατον. Σκέφτονταν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο.

υπάλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξουν. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον Ήτα Βήτα, για μεγάλους κλέφτες σαν τον Κάτα Βήτα. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω. Και είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω. Κι εγώ που πάντα ήθελα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

κλαρίνο του Νίκου Ρέλια, από τα χρόνια του γραμμοφώνου τέλειωσε η προηγούμενη εκπομπή. Με το κλαρίνο του Νίκου Ρέλια από τα χρόνια του γραμμοφώνου ξεκινάμε και σήμερα. Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής. Καλησπέρα. Και είπαμε σε δύο εκπομπές οι επιλογές μας να είναι με αφετηρία δημοτική παράδοση. Ιστορίες, τραγούδια και πρόσωπα με λογής αφορμές σε διαφορετικά χρόνια. Από τα χρόνια του γραμμοφώνου λοιπόν ήταν η Λιγερή με τον Νίκο Ρέλια στο κλαρίνο και με τραγουδιστή τον Γιώργο Παπασιδέρη, τον κορυφαίο των κορυφαίων του Στεριανού Δημοτικού Τραγουδιού, με μια δισκογραφία που ξεκινάει στα 1929 με Αμανέδες και Ρεμπέτικα, για να περάσει πολύ γρήγορα σε Τσάμικα, Καλαματιανά και Κλέφτικα και να ολοκληρωθεί πλέον στα χρόνια των 45 στροφών. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος Πασιδέρης τραγουδάει σε πανηγύρια μέχρι και το τέλος του. Το τελευταίο πανηγύρι που τραγούδησε λέγεται ότι ήταν το πανηγύρι του Σταυρού στα Τρίκαλα Κορινθίας. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Οκτωβρίου του 1977, στα 75 του χρόνια.

δεν είναι πολλές, αλλά είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που νεότεροι λαϊκοί τραγουδιστές έχουν ηχογραφήσει δημοτικά τραγούδια. Ίσως γι' αυτό μας ζητιούνται και συχνά κάποιες από αυτές, ακόμα και αν οι δίσκοι τους αυτοί δεν έκαναν μεγάλη επιτυχία στην εποχή που βγήκαν. Πολλές εκτελέσεις έμειναν κλασικές στο χρόνο, ας πούμε όπως αυτή με την Χάρη Αλεξίου να τραγουδάει το «Πουλάκι ξένο», που ξέρουμε περισσότερο από τον Γιώργο Παπασιδέρη. Δύο φορές στη διαδρομή της η Χάρης Αλεξίου ηχογράφησε δημιουργικά τραγούδια. Στη μια πλευρά του δίσκου 24 τραγούδια στα 1977 και στο δίσκο τα τραγούδια της γης μου το 1981. Αλλά είναι και μια στιγμή στα 1987, μια ζωντανή ηχογράφηση στο Théâtre de la Ville στο Παρίσι, που η Χάρης Αλεξίου τραγουδάει τα παιδιά της Σαμαρίνας με τον Γιώργο Κόρο στο βιολί.

Μιχάλης Αλεξίου 1987, λοιπόν, ζωντανή ηχογράφηση στο Παρίσι για τα παιδιά της Σαμαρίνας, και ήταν το 2006 που η Χάρης Αλεξίου κυκλοφόρησε το δίσκο «Βύσσινο και Νεράντζι» με αφετηρία παραδοσιακά όργανα και αρκετά τραγούδια σε ανάλογους ρυθμούς, έστω και αν αυτά τα τραγούδια δεν συνδυάστηκαν ιδιαίτερα με την νεότερη εικόνα της.

Χάρης Αλεξίου 2006 λοιπόν, με μουσική του Θοδωρή Παπαδόπουλου και βραστικού της Μαρός Παπαδοπούλου. Η πιο πρόσφατη τώρα περίπτωση που η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε ένα δημοτικό τραγούδι ήταν το «Αφήνω γεια στη γειτονιά». Το γράφησε για το δίσκο του συγκροτήματος «Τακίμ» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2015. Το συγκρότημα τότε αποτελούσαν ο Αλέξανδρος. Το γράφησε για το δίσκο του συγκροτήματος «Τακίμ» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2015. Το συγκρότημα τότε αποτελούσε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και είπαμε σε δύο εκπομπές οι επιλογές μας να είναι με αφετηρία τη δημοτική παράδοση, ιστορίες, τραγούδια και πρόσωπα με λογής αφορμές σε διαφορετικά χρόνια. Είναι λοιπόν κατά καιρούς παλιά τραγούδια που με μια νέα εκτέλεση κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση σε κοινό πέρα από τους φανατικούς του κάθε είδους. Τα βρίσκουμε να τραγουδιούνται κατά χώρον και στη νέα δισκογραφία. Έτσι ας πούμε έγινε με το Γλέντι του Νίκου Οικονομίδη που λέγαμε στην αρχή αυτής της αναφοράς. Από τις πιο πρόσφατες ανάλογες περιπτώσεις είναι και ο Αφούσης. Υπάρχει ένα ολόκληρο παραμύθι γύρω από τον Αφούση ή Αντρά. Ξεκινάει από ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Αφούσης ή Αντράς», έκδοση του 1924 στην Αίγυπτο, σε μια εποχή που εκεί ζούσαν πολλοί κασιώτες και δούλευαν στο άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ. Ο Αντράς λοιπόν, ο Αντρέας, το Αφούσης ήταν παρατσούκλι του, πρέπει να έζησε στα μέσα του 1800. Είναι λίγο σαν τοπικό παραμύθι για την Κάσο, ένα παραμύθι που περιγράφονται τα καμώματα και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Τώρα, με καταγωγή από την Κάσο αλλά γεννημένο στη Νέα Υόρκη, ο Κέσαρας Κίκης, όταν κάποια στιγμή καταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη, επηρεάστηκε από τη σχέση με την παράδοση που είχαν πρόσωπα σαν τον Νίκο Παπάζογλου και το φθινόπωρο του 2018 κυκλοφόρησε τον Αφούση για να μετρήσει τα επόμενα χρόνια εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο και άπειρες ζωντανές ερμηνείες ανά την Ελλάδα σε λογής χώρους, απολογής φωνές. Τέτοια τραγούδια ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες, το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», το «Μεσοπέλα γαρμενίζω» ή τα επίσης κριτικής καταγωγής «Μαύρα μου μάτια» και «Τις γραμβούσας τα κροτήρι».

Ο Βασίλης Κουλάς τραγούδησε «Τα μαύρα μου μάτια» και σε άλλες εκτελέσεις, με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, με τον Παντελή Θαλασσινό, κάπου στις αρχές του 2010. Το αρμενάκι του Τσέγκα τώρα λέω να το ακούσουμε από ηχογράφηση με τον Κώστα Μουντάκη, που το έγραψε κιόλας.

Νικόλαος Τσέγκας λοιπόν γεννήθηκε το 1900 και έζησε στη Γραμβούσα Κισάμου, στη θάλασσα της οποίας ήταν ψαράς. Στην ίδια εκείνη θάλασσα χάθηκε το 1966 σε μια φοβερή θαλασσοταραχή. Ο Τσέγκας, μερακλής της εποχής του, είχε την ικανότητα να συνθέτει σκοπούς, παρότι δεν έπαιζε όργανο. Τους σκοπούς του Τσέγκα τους μετέφερε σε διάφορους λαγουτιέριδες και βιολάτορες της περιοχής του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Νίκος Χαρχάλης ή ο Κουτσουρέλης, και εκείνοι τους χρησιμοποιούσαν στις ηχογραφήσεις του. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και το «Μπαρμπού».

Και ήταν αυτός ο αρμενοχωριανός συρτός του Γιώργη Κουτσουρέλη. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 50. Αργότερα ήρθε ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ζορμπάς και υπήρξε μάλιστα δικαστική διένεξη μεταξύ τους. Ο Γιώργης Κουτσουρέλης πέθανε στην πόλη γέννησής του, στην Κίσα Μοχανίων, τον Ιούνιο του 1994. Τον αρμενοχωριανό συρτό τον τραγούδησε όπως τον ακούσαμε σήμερα στα 1996 ο Κωστής Αβυσσινός σε ένα δίσκο που λεγόταν «Του Λιβικού το Πέλαγος». Ο Κωστής Αβυσσινός, γιος κριτικού λιράρη, που για ένα διάστημα στην αρχή της καριέρας του εντάχθηκε και στο δυναμικό των Χαΐνιδων. Νομίζω ότι το ερώτημα της σύγχρονης δημιουργίας σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους χώρους ήταν και παραμένει πάντα αναπάντητο. Μια ιδιαίτερη δουλειά που προσπάθησε στις αρχές του 2000 να μιλήσει με τη γλώσσα της κριτικής παράδοσης με ένα δικό του τρόπο ήταν ο δίσκος «Ξένιος» για τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Ξένιος λοιπόν, δίσκος του Μίλτου Πασχαλίδη, με πρόσωπα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, ήταν ο Χρήστος Τιβαίος, αλλά και πρόσωπα της κριτικής παράδοσης, ήταν ο Βασίλης Κουλάς, ήταν ο Ψαραντώνης. Υπήρχε όμως ακόμα η δημιουργία του ίδιου του Μίλτου Πασχαλίδη, όπως και η δημιουργία των Χαΐνιδων που σαν μέλος τους ξεκίνησε. Υπήρχαν τα παλιά καλοκαίρια του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, αλλά και ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν του Βιτσέντζου Κορνάρου, με πολλές εκτελέσεις. Ο Νίκος Ξυλούρης χωράφησε για πρώτη φορά στίχους από τον Ερωτόκριτο στη δισκογραφία στα τελευταία χρόνια του 60. Όμως το 1976 παρουσίασε σε έναν ολόκληρο δίσκο μια επιλογή στίχων του Βιτσέντζου Κορνάρου από τον Ερωτόκριτο, με την Τάνια Τσανακλίδου στο ρόλο της Αρετούσες και με ενορχήστρωση του Χριστόδουλου Χάλαρη. Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τις δύο επόμενες ώρες. Ο τίτλος της αναρκτήριας μουσικής που ακούσαμε είναι «Απογεύματα της Μπολόνια». Δημιουργός ο Ροδρίγο Λεάο, από τους σημαντικότερους σύγχρονους Πορτογάλους μουσικούς. Το ύφος της μουσικής του, λυρικό με στοιχεία μινιμαλισμού και ύφους κινηματογραφικού. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Madre Deus, το συγκρότημα που έλαμψε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και ήταν πρωταγωνιστής στο συγκρότημα με τον ήχο του βιολοντσέλου του, αλλά και με τις συνθέσεις. Θα συνεχίσουμε με μουσική του. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια τόσο παράξενη ζωή». Η ερμηνεία από την Άννα Βιέιρα, σύγχρονη ερμηνεύτρια των Πορτογαλικών Φάδων.

Vida Tao Estrania. Μια τόσο παράξενη ζωή. Ήταν η φωνή της Άννας Βιεϊρά από την Πορτογαλία σε αυτή τη σύνθεση του Ροδρίγο Λεάο.

άνθρωπος πέρασε από εδώ και γέρασε τα μάτια. Στα χείλη έσταξε καημό, πληγές, ζωές, κομμάτια. Άνθρωπος πέρασε από εδώ και τρόμαξε όσο ζούσε. Τον κόσμο χώρισε στα δυο, στο νου του πολεμούσε. Ακούσαμε τη Μαρία Δημητριάδη στο «Άνθρωπος πέρασε από εδώ» σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Μαζί όμως ακούσαμε και ένα μουσικό ορχιστρικό θέμα. Δύο μελωδίες, φωνή και πιάνο, έγχορδα, ακορντεόν, στο ρυθμό του τάγκο. Το μουσικό θέμα του Θοδωρή Οικονόμου ακούγονταν στο θεατρικό «Μια νύχτα με τον Σέξπιρ».

0: «Κλείσε τα παράθυρα», ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ποιητή του Μεσοπολέμου, από τους σημαντικούς της νεορομαντικής σχολής, μελοποιημένο από τον Κοσμά Σταυρίδη, με την ερμηνεία του Βασίλη Γιζδάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στα άγρια σοκάκια της ψυχής ψάχνω μα δε σ' ανταμώνω. Να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ, που με ξέχασες και λιώνω. Τι να θυμηθώ, τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή του Απόστολου Ρίζου. Πέρασαν 3 περίπου δεκαετίες από τότε που η Δήμητρα Γαλάνη μας παρουσίασε δισκογραφικά τον Νίκο Ζούδιαρη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο άλμπουμ «Στην αγορά του κόσμου». Ο δίσκος ξεκινούσε με την «Ζήνονος».

κλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Lonely Girl ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε. Μελωδία που το μαντολίνο και το κοντραμπάσο έχουν τους δύο πρώτους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δύο διαφορετικά από άποψη ήχων όργανα σε αρμονική συνεργασία χάρη σε δύο δεξιοτέχνες μουσικούς. Τον Αβί Αβιτάλ που έπαιξε το μαντολίνο και τον Ομέρ Αβιτάλ που έπαιξε το μπάσο. Δύο μουσικοί με διεθνή καριέρα που ενσωματώνουν πολιτισμικές ρίζες στη μουσική τους. Στις από κοινού συνθέσεις τους συνδυάζουν στοιχεία κλασικής, τζαζ, μεσογειακής και βόρειο-αφρικάνικης μουσικής. Ο Αβί Αβιτάλ έχει ερμηνεύσει πολλά έργα για μαντολίνο. Είναι σπουδαίος σολίστας. Εμπλούτησε παράλληλα το σύγχρονο ρεπερτόριο με αυτό το μικρό και τόσο γλυκό όργανο. Το μουσικό του ύφος επεκτείνεται από την μπαρόκ, την κλασική, την παραδοσιακή έως τα μοτίβα της μεσογειακής μουσικής. Θα ακούσουμε τον ήχο του μαντολίνου του και τη φωνή της Αλέσια Τόντο σε ένα τραγούδι από τον νότο της Ιταλίας. «Μπέτα τσιντόρμι».

Μπέτα Τσιντόρμι, παραδοσιακό τραγούδι από το νότο της Ιταλίας, από την περιοχή του Σαλέντο. Τραγούδι που έχουμε ακούσει αρκετές φορές και με διαφορετικές ερμηνείες στην εκπομπή μας. Σήμερα ακούσαμε τις ερμηνείες της Αλέσια Τόντο και του Αβία Βιτάλ.

Ετούτη σκέψη μου πριν βγει, κόβει με μαχαιριού η γη και κάνει το κεφάλι.

Λαβρέ της Μαχαιρίτσας, «Ανάποδη βροχή». Όμορφο τραγούδι που λίγο έχει ακουστεί από τότε που εκδόθηκε το 2016. Ο Μιχάλης Μαρματάκης, συνεργαζόμενος με τους Τερμίτες και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια του συγκροτήματος. Εδώ η μελωδία ήταν του Βασίλη Μούστου, με σολίστ στο πιάνο τον Τάκη Φαραζή. Η συνέχεια πάλι με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και πάλι με τους στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη και από την εποχή των Τερμιτών. Η σκόνη.

0: Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε τη σκόνη, δική του η μελωδία πάνω στους στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: είπες, ακόμα ο έρωτας στο τέλος θα νικήσει. Έτσι συμβαίνει από παλιά, σ' Ανατολή και Δύση. Ακούγεται σαν λιανοτράγουδο ή σαν τετράστιχο που είχαν τα παλιά ημερολόγια τείχου, ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Είπες κοιμήσου, η χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή σε λυρική ερμηνεία. Το τραγούδι γραμμένο από τον Χρήστο Ζάχο. Ερχόμαστε στον Μάνο Ελευθερίου. Η στίχη του πάντα λυρική, γεμάτη εικόνες. Ευτύχησε να μελοποιηθεί από τους σημαντικότερους συνθέτες μας. Τα λόγια του τραγουδήθηκαν από το λαό. Στίχη από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Θα σε βρω μια μέρα στις μέρες του κόσμου που δίχως μεγάφω να ακούς τη ζωή, να γίνεις σημαία και φως και οδηγός μου και να έχω το πρώτο σου πάλι φιλί. Στους δρόμους ακόμη κοιμούνται αλήτες, σε 10 ουρανούς και φωτιές αγκαλιά, και εσύ την καρδιά μου κλειδώνεις με σύρτες, μην μπουν τα φεγγάρια και γίνουν φιλιά. Τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος, του Βασίλη Δημητρίου η μελωδία, του Μάνου Ελευθερίου η στίχη.
1: Κλωστές

Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος με τη φωνή του Γιώργου Μεράντζα, κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ταγκό, ο χορός της θλίψης και των αισθήσεων. Το ταγκό δεν μοιάζει με άλλους χορούς που χαρακτηρίζονται εξωστρεφής και χαροπή. Θέλει λεπτές κινήσεις και καλλιτεχνικούς συνδυασμούς. Θέλει τα βήματα των χορευτών να μπερδεύονται μαγικά υπό τον ήχο του μπαντονεών.

Τσε Τάγκο Τσε, τραγούδησε η Μίλβα, η οποία συνεργάστηκε τη δεκαετία του 1980 με τον Άστρο Πιατσόλα. Το 1984 πραγματοποίησαν ζωντανές εμφανίσεις στο Παρίσι, γνωρίζοντας την αποθέωση του κοινού. Οι πλανώδιες μουσικές αγαπούν το τανγκό. Το τανγκό γεννήθηκε στα δρομάκια του Buenos Aires, αλλά απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι αμέτρητοι οι συνθέτες που γέννησαν μουσικές πάνω στο ρυθμό του. Το 1947 ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος έβαλαν τη μουσική και τους στίχους στα βήματα του τανγκό με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου. Η Δανάη τραγούδησε «Ας ερχόσουν για λίγο, μονάχα για ένα βράδυ».

ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Μίμης Τραϊφόρος, Μιχάλης Σουγιούλ με τη φωνή της Δανάης. Στους δρόμους του Άστορ Πιατσόλα, ο Στέφανος Κορκολής και ο Παρασκευάς Καρασούλος με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τραγούδι τώρα από τα ομορφότερα στον ποιητικό κόσμο του Νίκου Γκάτσου και στη μελωδική ευαισθησία του Μάνου Χατζηδάκη. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
2: Αν κουραστεί

Όταν τα τραγούδια διηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων, τότε γίνονται μνήμη. Μνήμη για έρωτες, αποχωρισμούς, μικρές καθημερινές στιγμές, ελπίδες. Ο ακροατής ταυτίζεται μαζί τους. Λειτουργούν σαν καθρέφτης της ανθρώπινης εμπειρίας. Τα τραγούδια είναι κοινός τόπος συναισθημάτων.

Όμορφη πόλη, θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Μίκης Θεοδωράκης, στους στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής μουσικής. Εκεί, στην κορυφή, μαζί και το χάρτινο το φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου.

από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του κινηματογράφου, το Windmills of Your Mind, σύνθεση του Michel Legrand για το φιλμ του Norman Jewison «Υπόθεση Thomas Crown». Ο Michel Legrand στο τραγούδι δανείζεται μοτίβο από τη συμφωνία «Κονσερτάντε για βιολί και βιόλα» σε μη ύφεση μείζωνα του Mozart. Ο Michel Legrand, από τους επιφανείς συνθέτες στο χώρο του κινηματογράφου, έχει τιμηθεί με 3 Όσκαρ. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Εμίνα είναι μία από τις μεγάλες φωνές που γέννησε το ιταλικό τραγούδι, διάσημη για το εύρος της φωνής της, τη δύναμη και τη σκηνική της παρουσία. Η αμερικανή μουσική της jazz την συνέδεαν με φωνές όπως της Ella Fitzgerald και της Sarah Vaughan. Την ακούσαμε στο Λανότε. Είναι η μελωδία του γνωστού τραγουδιού του Σαλβαντόρ Ανταμό.

Χέρι με χέρι πάει το τραγούδι, στόμα με στόμα, καρδιά με καρδιά. Γίνεται χώμα και βροχή, γίνεται αγκαλιά και ανθίζει σαν λουλούδι στο βράχο. Κώστας Λιβαδάς, Πάνος Κατσιμίχας.

0: θα μιλήσουν άλλοι. Το τραγούδι γραμμένο το 2020 από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ακούσαμε την ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και του Γιώργου Νταλάρα. Είναι τραγούδι που ακούστηκε και στην περσινή τους παράσταση «Αν σωθούν τα τραγούδια». Μάλιστα ήταν μία από τις ιδιαίτερες στιγμές των δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Summertime, από τα κορυφαία τραγούδια του 20ου αιώνα, από την όπερα του George Gershwin, Porgy and Bess. Το 1925, ο συγγραφέας Dubose Hayward έγραψε το μυθιστόρημα Porgy, που περιγράφει τη ζωή της αφροαμερικανικής κοινότητας στο Κάτουμπα της Νότιας Καρολίνας. Το 1930, ο συγγραφέας συνεργάστηκε με τον George Gershwin και δημιούργησαν το λιμπρέτο της όπερας Porgy and Bess. Το 1935, στο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται η όπερα, η οποία μουσικά συνδυάζει jazz, blues, spirituals και κλασική μουσική. Ακούσαμε το Summertime σήμερα από την ερμηνεία δύο σπουδαίων, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Το τραγούδι, μέχρι τις μέρες μας, αριθμεί περισσότερες από 67.000 επανεκτελέσεις. Και στο φινάλε, η φωνή της Νίνα Σιμών, βαθιά, μεσόφωνη έως άλτο. Ζεστό χρώμα, γλυκιά και τρυφερή τη μια στιγμή, δυνατή την άλλη. Προσάρμοζε τη φωνή της σε διαφορετικά στυλ, jazz, blues, gospel, soul, folk. Αυτοσχεδίαζε στα τραγούδια, τα έκανε δικά της. Και όταν τα τραγουδούσε, ένιωθες να τραγουδάει ξεχωριστά για κάθε έναν από τους θεατές.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

κορώνα γράμματα μπορείς να νικηθείς. Από την άλλη όμως δεν έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις, να επιμένεις, να αγαπάς πρώτα απ' όλα και να επιμένεις σε δεύτερο ρόλο. Ή αντίστροφα, ή όπως το θέλετε, μπορούμε να το φτιάξουμε και μπορούμε να το κάνουμε γιατί είμαστε τόσο δυνατοί ώστε να αντέχουμε τα πάντα. Ζαχαρίας Καρούνης, Πολυξένη Καράκογλου, Ο άνθρωπος μπορεί, η στίχη και η μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου, η ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου από το άλμπουμ «Απ' το μηδέν» που κυκλοφόρησε στο 2015, η πρώτη μας καλημέρα, στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας και απόψε η Ελπίδα Παπουτζή θα είναι μαζί μας στον ήχο μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε και την ημέρα. Περάσαμε στην Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε κατευθείαν εορτολόγιο. Γιορτάζει η Ερμιόνη ή αλλιώς Ερμίνα, ο Μωυσής και η Μωυσία, ο Ροζαλία, η Ρόζη, η Ρόζα, ο Ωκεανός και η Ωκεανία. Τι ωραίο όνομα. Θα ήθελα πολύ να με λένε Ωκεανό. Ποτέ δεν ηρεμώ εξάλλου.

Κι εγώ με τη σειρά μου σε όλες και σε όλους αφιερωμένο ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας και η στοιχική και η μουσική δική του. Στα φωνητικά ήταν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Χάρης Μιχαηλίδης από το ομώνυμο άλμπουμ αφιερωμένο. Να σας πω ότι αυτό το τραγούδι το αφιέρωσαν οι Pixlax και ο Πιάτσικας βεβαίως στη μνήμη του Νικόλα Φιλίτα. Ήταν ο μουσικός, βασικό μέλος του συγκροτήματος Προσπέκτους που είχε φύγει ξαφνικά εξαιτίας της καρδιάς του το 2023, αν δεν κάνω λάθος, από κοντά μας. Λοιπόν, να σας θυμίσω, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand, όπως συμβαίνει πάντα. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνει την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα τραγούδι που έγραψαν τα Κίτρινα Ποδήλατα και το ερμηνεύουν μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Δεν γίνεται αλλιώς ο τίτλος του, από το άλμπουμ The Acoustic Project.

Πόσο όμορφο μπορεί να είναι τελικά να ζεις στον κόσμο ενός άλλου, να αφήνεις το δικό σου, να μεταφέρεσαι και να ζεις στον κόσμο κάποιου άλλου και να το θέλεις βεβαίως αυτό που κάνεις και να αποδέχεσαι βεβαίως τον κόσμο του και από την άλλη να αποδέχεσαι ότι θέλεις να βρίσκεσαι εκεί. Πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη και η φιλοσοφία. Αλλά από την άλλη πολλές φορές τα πράγματα να φεύγεις από το δικό σου κόσμο και να είσαι σε κάποιον άλλον, ίσως να είναι και το ομορφότερο. Τα λόγια και τη μουσική έγραψε ο Σωκράτης Μάλαμας, ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, ήταν η Κίρκη από τον δίσκο Παραμύθια. Στα 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα.

Ανάλογο Αντίθασο, Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίτσος που ξέρει πολλές φορές ότι καταλώντας άλογα τα οποία είναι λίγο δύσκολα στη διαχείρισή του, τότε έχεις και τον κίνδυνο να σε ρίξουν κάτω. Αλλά από την άλλη δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζεις την πορεία σου και δείτε το λίγο μεταφορικά έτσι. Το άλογο που καθοδηγεί τη ζωή και πολλές φορές σε ανατρέπει και εσύ οφείλεις να σηκωθείς, να ανέβεις πάνω στη σέλα σου και να το οδηγήσεις εκεί ακριβώς που θέλεις. Εντάξει, το βλέπει ο καθένας όπως θέλει, πολλές φορές. Εγώ το βλέπω από τη θετική του πλευρά. Έμαθα και αυτό να το κάνω. Η μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, δεύτερη φωνή μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη ήταν η Εύα Σταμπολίδου, άλογο Ατίθασο, και ήρθε η ώρα να σας πω τι ημέρα είναι σήμερα. Που ξημερώνει 4 Σεπτεμβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, παρακαλώ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010, πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Η σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθέκα, πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Η σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση

0: να είμαι ο εαυτός μου.
1: Τι θάρρος θέλει και τι δύναμη θέλει να είσαι ο εαυτός σου στην εποχή που οι έρωτες, όπως το λέει, είναι ηλεκτρονικοί μπροστά σε μία οθόνη και εσύ απλά είσαι ένα πιόνι της ζωής. Η αντίσταση σε όλο αυτό είναι μακριά από αυτά. Αφήστε τους έρωτες να δημιουργηθούν εκτός των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ξέρετε. Η ομιλία, η θέση του ενός, η θέση του άλλου, το κοίταγμα, γιατί ό,τι και αν κοιτάξετε ηλεκτρονικά, ίσως να είναι και πολύ ψεύτικο. Μουσική Αντώνη Ζαχαράκη, στη στίχη η Μαρία Ζαχαράκη, από το άλμπουμ Όνειρο Τρόπιο, ήταν ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο εαυτός μου. Να σας πω ότι Λαούτος, το συγκεκριμένο τραγούδι, έπαιξε ο Δημήτρης Σπυριδάκης και θα φτάσουμε μέχρι τις 12.30 με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, θεωρώ, του Θοδωρή Κοτοενιά. Έχει να κάνει με τον κόσμο και μιλάει στον κόσμο. Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος. Και τα λόγια και τη μουσική έχει γράψει ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο οποίος βεβαίως και ερμηνεύει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

να σε καταγγείλω για μια απουσία πάρα πολύ σοβαρή. Στον Αστεριών τα νέφη που ταξιδεύει και πολλές φορές οι απουσίες, ξέρετε, έχουν και τη δική τους επικοινωνία. Μια άλλη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, ίσως μεταξύ μυαλών, ίσως. Οι εγκέφαλοι επικοινωνούν και πολλές φορές δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Σωκράτης Μάλα μας, όταν λείπεις, από το άλμπουμ Εφήμερα, η μουσική δική του και η ερμηνεία, η στίχη από την Κλέλια Ρένεση, μας έφερε στα 37 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε συντροφιά, η κυρία της παρέας μας, η Ελπίδα Παπουτσή, φροντίζει τον ήχο για όλους εμάς και όλες. Βεβαίως, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Χάραμα πλησιάζει.

Αγαπάμε το χάραμα γιατί αυτό μας δίνει την ελπίδα, μας δίνει την αισιοδοξία ότι η καινούργια μέρα θα φέρει κάτι πολύ ωραιότερο από αυτό που άφησε η προηγούμενη πίσω της. Επίσης αγαπάμε το χάραμα γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα αλλάξουμε και θα γίνουμε λίγο καλύτεροι. Κάνουμε προσπάθειες. Η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη δεν ξέρω αν πιάνουν τόπο ή αν θέλουν κι άλλο χρόνο. Γεωργία Νταγάκη, Βασίλης Κουλάς, το χάραμα, η μουσική του Αντώνη Ζαχαράκη, στίχη από την Ηλιάνα Λικούδη και έρχεται Θανάσης Παπακοσταντίνου, μουσική και λόγια, ερμηνεία Ματούλα Ζαμάνη. Είναι τα λάφυρα της νύχτας.

μόνο τις στραβές αντέχει, τις αντέχει και τις αντιμετωπίζει. Σιωπές, πολλές, σκοτάδια, τεράστια, αλήθειες όταν εμφανίζονται, τότε έχει τη δική της δύναμη η αγάπη και δίνει και τις δικές της απαντήσεις πολλές φορές. Απαντήσεις που χρειάζονται και να τις δίνετε, μην τις κρατάτε στον εαυτό σας, έτσι προσωπική άποψη. Νεφέλη Φασούλη, πόρτα-πόρτα, η μουσική και τα λόγια από την Τατιάνα Ζωγράφου, οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς. Θα ξεκινήσουν όπως κάνω πάντα από το εξωτερικό. Θα στείλω την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη που μας ακούει στο Παρίσι. Πολύ όμορφο. Θα ήθελα να πάω, το έχω στον προγραμματισμό μου. Πολλά πράγματα έχω βέβαια. Ποια θα γίνουν, δεν ξέρω. Στην Κοζάνη, καλημέρα. Στην Πτολεμαϊδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Κολωνάκι, στην Επανομή και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Κοκάρι στη Σάμο. Την καλημέρα μου στο Αντίριο επίσης. Πολύ ωραία η αφιέρωση στο μαγαζί του Νίκου Παπάζογλου. Εξαιρετική. Στη Λιγιά, στην Κορινθία. Χαιρετισμούς και καλημέρα. Και στο Δίστομο, στη Βιωτία. Πάμε. Ανταπόκριση.

Αναστασία Μουτσάτσου, Γιάννης Χαρούλης, ανταπόκριση του Μιχαλή Νικολούδη, μουσική, τα λόγια από το Γιάννη Κουγιούλη, ανταπόκριση λοιπόν από το CD «Γύρω μου και εντός», και ακούστε τώρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί στη Γαστούνη. Η ώρα είναι 1:05. Καταλαβαίνω, ακροατές, ακροάτριες, όλοι έχουμε μια αλφα ηλικία, αλφα συν που λένε. Λοιπόν, έχουμε όμως και στην παρέα μας τα νυχτοπούλια μας, τα οποία είναι 3 εγγόνια, μου γράφουν, 14, 10 και 6 χρονών. Και ακούνε την εκπομπή και περνάνε πολύ όμορφα μαζί μας. Μάλιστα, ο 14χρονος παίζει πιάνο από τα 5 του. Αυτές είναι οι ομορφιές στη ζωή. Γι' αυτά λοιπόν τα 3 εγγόνια, 14, 10 και 6 χρονών, το επόμενο τραγούδι.

Δεν έχω ποιον να νιώσω εαυτό, να νιώσω τον εαυτό του άλλου, να νιώσω τον εαυτό το δικό μου, να το πω, να μην το πω, να το ξεχάσω, να το αφήσω έτσι όπως είναι ή να το φωνάξω. Γύρνα εδώ. Είμαι κομμάτια. Ανδριάνα Μπάμπαλη, πολύ αγαπημένη κούκλα σπασμένη, του Στάμου Σέμψη, μουσική Νίκος Μωραΐτης, έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Ο Τζον Τζον Ζή». Μας οδήγησε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε 5 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ξημερώματα Παρασκευής πλέον, μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών η Ελπίδα Παπούτσι βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, θα είναι μαζί μου μέχρι τις 2. Μην ανησυχείτε, τις μεταφέρω τα χαιρετίσματα που στέλνετε φυσικά και τα μεταφέρω. Ψέματα, δεν λέω. Λέω μερικά τα λέω, εντάξει. Αλλά δεν τα λέω. Δεν είναι όλα στην ώρα τους. Εξάλλου, έτσι δεν είναι. Μπράβο μας. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα που είναι από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του μεγάλου δημιουργού, του Μανώλη Χιώτη, «Η παράξενη κοπέλα», θα το έχετε ακούσει σε διάφορες έτσι, επανεκτελέσεις. Το έχουμε ξανακούσει εμείς παλιότερα όμως, κυκλοφόρησε βέβαια πάρα πολύ πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2026. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης το ερμηνεύει, είναι μόνο η φωνή του Κώστα και είναι δύο κιθάρες, ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης. Απολαύστε το.

από τις ωραιότερες επανεκτελέσεις, όπως σας είπα πιο πριν, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Παράξενη Κοπέλα του Μανώλη Χιώτη, δύο κιθάρες, Τέλειος και Γιώργος Γκόλγαρης. Μάλιστα την ενορχήστρωση έκανε ο Γιώργος Γκόλγαρης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μας ακούτε στο AirTeco και ζωντανά και on demand πάντα. Να θυμίσω ότι η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Η ζωή πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να ακολουθεί και δύο παράλληλους δρόμους. Παράλληλοι δρόμοι που λένε ότι ποτέ δεν ενώνονται. Τα τραγούδια όμως μπορούν να τους ενώσουν.

μακάρι να σε αγαπήσουν έτσι όπως ευχήθηκες, έτσι όπως ήθελες και έτσι όπως η ζωή σε έφερε στα πράγματα. Οι ευχές εξάλλου πάρα πολλές φορές δεν γίνονται πράξη, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αυτές τις εξαιρέσεις λοιπόν ελπίζουμε, αυτές τις εξαιρέσεις θέλουμε. Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Πάνο Κατσιμίχα, και η στίχη και η μουσική δική του και η ερμηνεία, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο που μας πέρασε. Τίτλος του «Η Νάνση έχει γενέθλια». Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο όνομα και να πάρετε θέση και στο τραγούδι μέσα. Στα 19 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε μια βόλτα στο καφέ του χαμένου χρόνου.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τη

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στο καφέ του χαμένου χρόνου, εκεί που γραμμένα είναι στα παλιά μας τα παπούτσια του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω, τα μη, τα τόσα πρέπει, τα τόσα θέλω και τα τόσα μη, που λένε, αλλά από την άλλη, ξέρετε, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Όλα τα πρέπει, τα θέλω και τα μη, που εκφράζουν και σου λένε ότι δεν πρέπει και αυτό. Ναι, τα κάνουν οι ίδιοι. Ακριβώς. Και δεν κοιτάνε ποτέ τον καθρέφτη. Δεν ασχολούνται με τον καθρέφτη. Να πούν, αφού το κάνεις, μην το λες, ή αφού δεν πρέπει να το λες, γιατί το κάνεις. Αξιοαπορίας. Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ήταν ο Σαλβατόρε Αντάμο. Η μουσική και η στίχη βεβαίως του Σαλβατόρε Αντάμο. Η στίχη στα ελληνικά από τον Γιώργο Μπακόλα. Στα 23 λεπτά μετά τη μία πρέπει να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Στη Σαλαμίνα βεβαίως την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Στο Παλαιοφάλιρο, στις Μιλιές, στο Πήλιο. Ιδιαίτερη είμαστε συνωμοταξία. Πολύ ιδιαίτερη η βραδινή ενώ οι ξενύχτιδες. Και αυτή είναι η ομορφιά μας. Νέα Σμύρνη καλημέρα, Αμαλιάδα επίσης καλημέρα. Να προλάβω άλλη μία, Εγάλεο και Νέο Ψυχικό και Μαρούση. Είναι στιγμές, είναι η Όναρ.

αυτή την αφορμή, την τόσο όμορφη, να φωτίσουμε όλα τα θέλω και τα μη, θυμάστε πριν τι λέγαμε, αλλά πολλές φορές τα φωτίζουμε για να νιώθουμε και λίγο πιο κοντά τους ή για να τα ακουμπήσουμε και να τα φέρουμε στην πράξη των γεγονότων. Νίκολα Πιοβάνη, η μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου, τα λόγια, ενορχίστρωση από τον Αντώνη Σουσάμογλου, Θοδωρής Βουτσικάκης και η αφορμή από το άλμπουμ «Όμορφη ζωή». Στα 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα βεβαίως σε όλη τη χώρα μας ακούτε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Ελπίδα Παπουτσή, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Η Μαρίνα Σπανού θα σας ταξιδέψει, θα σας οδηγήσει ακόμα καλύτερα σε μία πανσέλινο με τρία αστέρια.

0: τραγούδια και στο φεγγάρι.
1: Ένα ταλαντούχο πλάσμα πραγματικά. Μαρίνα Σπανού, Πανσέλινος και Τρία Αστέρια, και η στίχη και η μουσική, όλα δικά της, από το άλμπουμ «Μία κασέτα για τον δρόμο» που κυκλοφόρησε το 2024. Θα στείλω μία ειδική καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο που μας ακούει στην Παναγιά, την Κρημιώτισσα, σε αυτή την πανέμορφη περιοχή, εκεί στην Ίω, και το επόμενο τραγούδι φυσικά.

Από το άλμπουμ 28 και κάτι ήταν η Μάγδα Βαρούχα. Πότε θα σε ξαναδώ, στίχη του Άρη Κλεισούρα και η μουσική του ίδιου βεβαίως. Οι χρόνοι, ξέρετε, πολλές φορές δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Η επαφή μεταξύ των ανθρώπων δεν εξαρτάται ούτε από τους χρόνους, αλλά ούτε και από τις αποστάσεις. Κρίνεται από το τι αισθάνεται ο ένας για τον άλλο. Τελευταίες καλημέρες για απόψε, πιθανόν. Στην Καλλιθέα την καλημέρα μου, Γιάννη, καλή σου μέρα, χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Στην Τρίπολη την καλημέρα μου, στον Πειραιά επίσης, και βεβαίως μια ειδική καλημέρα θα στείλουμε όλοι μαζί στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη με ένα τραγούδι πολύ γνωστό, το «Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια», του Λυκούργου Μαρκέα και του Κώστα Μάνεση. Η διασκευή που θα ακούσετε είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική, είναι του Μανώλη Φάμελου.

ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια λοιπόν. Μανώλης Φάμελος, από τις ωραιότερες διασκευές του τραγουδιού. Με έχει συνεπάρει μια φωτογραφία που βλέπω, γιατί είπα ότι τελευταίες καλημέρες. Ναι, αυτή πιθανόν να είναι η τελευταία καλημέρα, ελπίζω, και εύχομαι και για εσάς. Με έχει συνεπάρει λοιπόν μια εξαιρετική φωτογραφία που μου στέλνει ο Βαγγέλης από το νησί που είναι στα Γιάννενα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφη φωτογραφία είναι αυτή. Θα του στείλω τους χαιρετισμούς μου βεβαίως και την καλημέρα μου. Και το επόμενο τραγούδι θα πάει στο νησί, στα Γιάννα, στο φίλο μας τον Βαγγέλη.

Νίκος Γιώγαλας, η αγάπη, αν είναι αυτό, από το άλμπουμ τη Βασιλική, αυτό το όνομα να με κυνηγάει μονίμως, είναι ένα θέμα. Για καλό το κάνει και αυτό, μην νομίζετε. Ήδη ακούτε το ταξίδι μας στο Ελαφωνήσι του Γιώργου Καζατζή από το άλμπουμ Φόμπιζου. Είναι το ορχιστρικό θέμα που θα μας οδηγήσει μέχρι τις 2. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελπίδα Παπουτσή. Συμφωνώ μαζί σας. Εκπληκτικό όνομα. Ταιριάζει και στην εκπομπή το όνομά σου. Έτσι, φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

0: Βαλκάνια, Ελλάδα!
1: 103,7 δεύτερο πρόγραμμα.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

δεύτερο πρόγραμμα παντού.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα εσύ.